0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Ακούτε. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Η εικόνα είναι μαύρη και άραχλη, κυρίες και κύριοι. Ακολουθούμε τώρα και εμείς εδώ στην τηλεόραση τα δύσκολα που συμβαίνουν στη Νέα Δάφνη των Μεγάρων, την τιτάνια μάχη των πυροσβεστών που έχουν στήσει, προσπαθούν τουλάχιστον να στήσουν ένα δάτινο τείχος. Η φωτιά κατακαίει δάσους, νέο δάσος, μικρά πεύκα βλέπουμε, ηλικιακά μικρά πεύκα. Η περιοχή έχει ξανακαεί και έχω την εντύπωση ότι τώρα θα μπει και τα φόπλακα στην αναγέννηση του δάσους ή τουλάχιστον θα γίνουν πολλά χρόνια για να μπορέσει να ξαναγίνει όλο αυτό, αν μπορέσει να γίνει. Η μάχη των πυροσβεστών δίνεται αυτή την ώρα για να σωθεί κτίριο, από ό,τι βλέπω, και μεγάλο κτίριο. Προσπαθούν έτσι να το περισσώσουν, να μην φτάσει η φλόγα, οι φλόγες στον οικισμό εκεί. Πάμε να συνομιλήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, κοσμήτωρα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ καλά, αλλά δυστυχώς πατρίδα όχι και τόσο.
0: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Έχουμε χειρότερα, ναι.
0: Ναι, είναι δύσκολα. Τώρα βλέπω και με την ευκαιρία να σας ρωτήσω, όταν ένα δάσος έχει καεί και πάλι και βλέπουμε τα νέα φυτά, τα νέα πεύκα, ας πούμε, προκειμένου να παραδίδονται και αυτά στις φλόγες, είναι δύσκολο να αναδασωθεί φυσικά πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αν ένα δάσος καεί μέσα σε 30 χρόνια δύο φορές, δηλαδή το μεσοδιάστημα μεταξύ δύο πυρκαγιών είναι λιγότερο από 30 χρόνια, πολύ δύσκολο να αναγεννηθεί φυσικά μετά. Ναι. Θα πρέπει να επέμβουμε. Είναι μια από τις ατυχίες. Τις περισσότερες φορές τώρα το νεαρό πευκό δάσος θα μετατραπεί σε θαμνώνα, ναι, σε πουρνάρια.
0: Ναι. Και αυτό βέβαια δεν είναι τόσο καλό, γιατί δεν ξέρω τώρα αν βοηθάει στο αυτό που λέμε, στο να δώσουμε οξυγόνο στην περιοχή, να, τέλος πάντων, το φυσικό κάλος να αναπληρωθεί. Δύσκολο.
1: Αυτό, και δεύτερον ότι υπάρχει διάβρωση του εδάφους, mm-hmm, πράγμα το οποίο οδηγεί σταδιακά την υποβάθμιση όλου του οικοσυστήματος σε συναρμοποίηση.
0: Σωστά. Αυτό που λέτε το έβλεπα στην περιοχή του Διονύσου και του Αγίου Πέτρου, που έχει ουσιαστικά καεί, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές σε αυτά τα 30-40 χρόνια που θυμάμαι, με αποτέλεσμα όντως πλέον να έχει γίνει θαμνώδες όλο το βουνό εκεί, ελάχιστα δέντρα μεγάλα, ψηλά, να έχουν έτσι ξαναφουντώσει που λέμε, και η κατάσταση να είναι δύσκολη. Και από ό,τι φαίνεται τώρα, ξέρετε, εντάξει, όλο αυτό που ζούμε δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε, έχω την εντύπωση. Έλεγα ότι θα πρέπει να, και το υποστηρίζω, ότι θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους και να σκεφτούμε out of the box, εκτός πλαισίου, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και μέσα από την κλιματική κρίση. Από εκεί και πέρα, αυτό που χρειάζεται είναι οι ειδικοί να πλησιάσουν τους ειδικούς, οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, για να βρεθεί ένας τρόπος, τέλος πάντων, να αντιμετώπισε την κατάσταση. Γιατί, δηλαδή, δεκαετίες τώρα θυμάμαι, δεν έχουμε πετύχει. Σε αυτό το τομέα, έχω την εντύπωση, έχουμε πετύχει πολύ λίγα πράγματα.
1: Εγώ θα έλεγα έχουμε οπισθοχωρήσει. Έχουμε οπισθοδρομήσει. Mm-hmm. Δεδομένου ότι πριν μερικά χρόνια, 30-40 χρόνια, που δεν υπήρχε με τέτοια επίταση η κλιματική αλλαγή, δεν είχαμε τις μέγα πυρκαγιές.

0: Μάλιστα.
1: Οι μέγα πυρκαγιές έχουν αυξηθεί κατά μία τάξη μεγέθους, κατά 10-100 φορές σε σχέση με το παρελθόν. Υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ πολύ πολύ πιο σπάνιο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, αν και έχουμε κάνει βήματα στην ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών με τα drones, τις δορυφορικές εικόνες, τις κάμερες, τις θερμικές, εκεί που παραμένουμε ακριβώς στο επίπεδο της δεκαετίας του 80-90 είναι στην κατάσβεση. Τα μέσα μας είναι τα ίδια, τα αεροπλάνα, τα πυροσβεστικά οχήματα είναι τα ίδια όπως ήταν 30-40 χρόνια πριν και παραμένουμε στο ίδιο επίπεδο. Ένα περιβάλλον το οποίο συνεχώς γίνεται χειρότερο από άποψη έναρξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, γιατί από εδώ και πέρα το κλίμα δεν θα γίνει υγρότερο, θα γίνει πιο ακραίο, θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, θα έχουμε ξηρασία, θα έχουμε καύσονες και όλα αυτά δεν ευνοούν την έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Κοντός ψαλμός Αλληλούια τώρα, από τις 12 Αυγούστου και μετά, αν επαληθευτούν αυτά τα μετεωρολογικά μοντέλα
2: για καύσωνα.
1: Ναι, μπράβο. Πολύ φοβάμαι ότι αν υπάρχουν χειρότερα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
2: Ναι. Κύριε Δημητρακόπουλε, ακούω πάντα και τις τελευταίες ώρες τα ακούω πάλι ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών κτλ. Αυτές οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να γίνονται τελευταία στιγμή, δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε ένα μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, να σχεδιαστούν όλα αυτά. Δεν είναι από μόνες τους ικανές να ανεχετήσουν μια πυρκαγιά οι αντιπυρικές ζώνες? Είναι ανυπαρκές ο σχεδιασμός των αντιπυρικών ζωνών, είναι ανυπαρκής? Τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο τομέα?
1: Και προς τα δύο σκέλη, αλλά υπάρχει και αντίλογος. Δηλαδή, ναι, πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός. Ναι, πρέπει οι αντιπυρικές ζώνες να γίνονται εκ των προτέρων και όχι κατά την διάρκεια. Δεδομένου ότι ας πάρει κανείς να σκάψει ένα χαντάκι, να δει πόσο εύκολο είναι και πόσο γρήγορα το κάνει. Άντε έχουμε και μηχανήματα, έχουμε προωθητήρες γεών, έχουμε μπουντόζες, ανοίγουν αυτά. Το ανάγλυφο είναι δύσκολο, η τοπογραφία είναι δύσκολη. Αυτά πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων, βάσει σχεδίου, έτσι ούτως ώστε προτού αρχίσει η πυρκαγιά να είναι εκεί πέρα για να την αναχαιτήσουν. Από την άλλη μεριά, άμα έχει μια πυρκαγιά η οποία έχει 150.000 κιλοβάτ ανά τρέχον μέτρο με τόπο θερμική ένταση, καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν σταματάει με τίποτα. Είναι,
2: δηλαδή και ένα χιλιόμετρο.
1: Ατομική βόμβα είναι. Η ατομική βόμβα που έπεσε στη Χειροσύμα και στο Νεγκασάκι, που ρίξανε το 1945, έχει θερμική ένταση ανάλογη με μια μεγαπυρκαγιά.
2: Τι λέτε? Τέτοιο μεγάλο ζήτημα προκύπτει, μάλιστα.
1: Γι' αυτό και έγινε κόλαση τώρα στην Γαλλία και στην Ισπανία. Έτσι,
2: και στον Καναδά είδαμε και μεγάλες.
1: Έχουν προηγμένους δασοπυροσβεστικούς οργανισμούς. Το προηγμένους εντός εισαγωγικών. Βλέπετε και εκεί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν.
2: Οπότε, αν θέλουμε να πούμε τα ζητήματα που έχουν προκύψει και για ποιο λόγο έχουμε οπισθοχωρήσει, όπως είπατε, και στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών λόγω και της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, είναι. Ο τρόπος αντιμετώπισης χρειάζεται περισσότερα μέσα, περισσότερο έμψυχο υλικό και περισσότερα πυροσβεστικά εναέρια μέσα κυρίως, αλλά και επίγεια. Είναι ο ένας τομέας για τον οποίο θεωρείται ότι έχουμε πιστοχωρήσει, είναι έτσι, κύριε Δημητρακόπουλε?
1: Θα έλεγα ότι αυτό είναι το ένα σκέλος και το δεύτερο είναι πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά, με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.
2: Ερώτηση. Επειδή ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε δημοτικό συμβούλιο, η πολιτική προστασία, η τοπική γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή της. Εκεί δεν θα μπορούσαμε μέσα από οι γειτονιές, δηλαδή, με λίγα λόγια, οι δήμοι, να οργανωθούν καλύτερα, να προετοιμαστούν καλύτερα, να προετοιμάσουν την περιοχή να είναι πιο δύσκολο να αρπάξει μια πυρκαγιά, να φυλάσσεται καλύτερα. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν έτσι να βοηθήσουν με έναν τρόπο. Και επίσης εμείς οι ίδιοι να είχαμε πυροσβεστικά μέσα, αν αυτά τα πυροσβεστικά μέσα επιδοτούνταν στις περιοχές επικείμενες από την πολιτεία, με κάποιο βάουτσερ, δεν ξέρω, με έναν τρόπο τέλος πάντων, όπως είναι αυτά τα προγράμματα, τα σπίτι μου δύο, τα ανακαινίζω. Να υπήρχε δηλαδή η πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πλέον τόσο μεγάλα όπως είναι οι μεσογειακές, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια άλλου είδους προστασία, πιο προηγμένη και πιο επίκαιρη και πιο ικανή ίσως να αντιμετωπίσει όλα αυτά.
1: Εγώ θα έλεγα θα πήγαινε ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το έργο της δασοπυρόδεσης ποιοι ασχολούνται, κατά κύριο λόγο το πυροσβεστικό σώμα, mm-hmm. και η ΟΤΑ, άντε και οι εθελοντικές οργανώσεις. Αν βάλουμε και την βασική υπηρεσία, η οποία τέλος πάντων γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δασικές εκτάσεις ανά περιοχή, δεδομένου ότι εργάζεται και δημιουργεί σε αυτές, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει ένα πλέγμα, μια οργάνωση, μια ιεραρχία, ένα σύστημα αξιών και συνεργασίας μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας, των ΟΤΑ και των εθελοντικών οργανώσεων σε κάθε τόπο, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται δυνάμεις, να έχουν κοινή αντιμετώπιση, να έχουν κοινό τρόπο δράσης και όλοι μαζί, όχι σπασμωδικά ο καθένας από την πλευρά του και τέτοιο, να βρούνε ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Mm. Από εκεί και πέρα, η αύξηση με τον τρόπο τον οποίο είπατε των πυροσβεστικών μέσων, η ανάλογη εκπαίδευση, γιατί καλά να τα έχεις,
2: αλλά
1: να τα χρησιμοποιείς, έτσι, θα είναι πλάστα τα οποία θα έρθουν και τα ενδεχομένως θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Αν μη τι άλλο, στην συγκροτημένη, όχι σπασμωδική δράση απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
2: Τώρα, αυτό που βλέπουμε πολλές φορές είναι πυρκαγιές, σύμφωνα με το ΔΔΕ είναι λίγες οι περιπτώσεις. Σύμφωνα με κάποιους άλλους είναι αρκετές οι περιπτώσεις που ξεσπούν πυρκαγιές από τα καλώδια, από τους μετασχηματιστές, από τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία διέρχονται και από δασικές περιοχές πολλές φορές. Σε αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, για να μην, έτσι, να σμικρυνθεί όσο γίνεται ο κίνδυνος, αυτές οι λεγόμενες, έτσι, ο καθαρισμός από κάτω, οι αντιπυρικές ζώνες κάτω από τα συγκεκριμένα υπάρχουν? Τι λέτε, κύριε Δημητρακόπουλε?
1: Η νομοθεσία προβλέπει σε μια λωρίδα 15 μέτρων εκατέρωθεν του δικτύου υψηλής τάσης να έχει καθαριστεί τελείως η βλάστηση, έτσι ώστε άμα πέφτουν ερηνίσματα πυρακτωμένα για διάφορους λόγους, mm-hmm. ή εκρήγνονται μετασχηματιστές, να μην πιάνουν πυρκαγιές. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται στο σύνολό του, για διάφορους λόγους. Ένα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το δίκτυο. Δεύτερον, διότι η εντολή για συντήρηση ενδεχόμενα φέτος δόθηκε αρκετά αργά. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται. Οι πυρκαγιές, κυρίως πέριξε αστικών περιοχών, δασοαστικές πυρκαγιές που λέγαμε, ναι, πρόπερση, σκεφτείτε τι έγινε στην Αττική, φέτος είχε την τιμητική της η Θεσσαλονίκη, έτσι, 4-5 πυρκαγιές γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
2: Σωστά.
1: Σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε πυλώνες υψηλής τάσης. Βλέπετε, όλα τα πράγματα υπάρχει μια συνεργία προς το κακό. Δηλαδή, το καλοκαίρι έχουμε αυξημένη τάση λόγω της χρήσης των κλιματιστικών.
2: Σωστά.
1: Διέρχεται πολύ μεγάλο φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος από τους υψηλούς πυλώνες, αυξάνει ο κίνδυνος έναρξης των δασικών πυρκαγιών από τους πυλώνες αυτούς.
2: Είναι η τέλεια καταιγίδα πυρκαγιάς, τα πυρός, θα έλεγα, έτσι, αυτό είναι.
1: Έτσι.
2: Κύριε Δημητρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δεν το λύνουμε το θέμα, επισημαίνουμε κάποια πράγματα για να αποτελέσουμε έτσι ξυπνητήρι ίσως κάποιες φορές για την πολιτεία, από την άλλη για να συμβάλλουμε και εμείς αυτό που λέμε όσο γίνεται στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση μέσα από τη γνώση των ανθρώπων που φιλοξενούμε, που έχουν έτσι υψηλή κατάρτιση για συγκεκριμένα ζητήματα και θέματα, όπως είναι φυσικά το δάσος και η αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Το οποίο υπερβάλλει αυτόν και ακούγαμε χθες από τους πυροσβέστες στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, πόσο δύσκολα ανταποκρίθηκαν σε όλο αυτό και φυσικά το φόρο σε ανθρώπινες ζωές που είχαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τα λέμε συνεχώς με τον κύριο Τσίγκα. Έχουμε μιλήσει και 1-2 μήνες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος και τον ρωτήσαμε αν είμαστε έτοιμοι. Είχε από τότε έτσι πει ότι πρέπει να ετοιμαστούμε, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, όλα αυτά. Τελικά, κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα. Τα έχουμε ξαναπεί ότι σε όλο τον κύκλο διαχείρισης μιας καταστροφής πρέπει να δοθεί έμφαση σε όλα τα σημεία, και στην πρόληψη και στην ετοιμότητα, στην καταστολή αλλά και στην αποκατάσταση. Δυστυχώς οι συνθήκες όμως που επικρατούν αυτή την περίοδο στη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και όπως έχουμε ξαναπεί, καμία πυρκαγιά δεν εξαπλώνεται εάν δεν ξεκινήσει. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών καθημερινά. Βλέπουμε ότι οι πολίτες οι οποίοι ασυνείδητα κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, χρήση τροχού, ένα 90% από αμέλεια είναι αυτές οι πυρκαγιές, όμως υπάρχει και ένα 10 με 11% από πρόθεση, εγκληματικές ενέργειες οι οποίες δεν θέτουν μόνο σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Χάθηκαν τρεις συνάδελφοί μου το τελευταίο διάστημα, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος στο Γήθιο. Δυστυχώς καταστροφές σε περιουσίες, σε καλλιέργειες που είναι βιοποριστικά επαγγέλματα συνανθρώπων μας που κάνουν στην Ήπεθρο, αλλά και κατοικίες είτε κύριες είτε εξοχικές που έχουν χτιστεί με κόπο από ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή το επόμενο διάστημα, εντάξει, μπορεί να έχουμε μια μικρή ανάπαυλα στο θέμα των ανέμων και υπάρχει πιθανότητα σοβαρή το επόμενο διάστημα να ελεγχθούν αυτές οι φωτιές. Όμως ο Αύγουστος είναι στο ξεκίνημά του και ξέρουμε ότι είναι ο μήνας όπου γίνονται και οι συχνότερες μεγαπυρκαγιές, θα λέγαμε, και στο παρελθόν τις έχουμε ζήσει αυτές τις πυρκαγιές αυτό το μήνα. Το πυροσβεστικό σώμα, οι άνδρες, οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι εθελοντές, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, κύριε Τσίγκα, με δεδομένο ότι ήδη έχουν αρχίσει οι άνθρωποι να εξαντλούνται? Γιατί δεν είναι και ανθρωπίνως δυνατό τώρα να είσαι 4 μέρες σε μια φωτιά, 3 μέρες σε μια φωτιά και ουσιαστικά η ξεκούρασή σου να είναι κάποιες ώρες.
2: Είναι νομοτελειακό, δεν είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν χρειάζονται 2 και 3 μέρες για να μείνεις, για να εξαντληθείς. Από την πρώτη μέρα με την καταπώνηση, την θερμική ακτινοβολία, την σωματική κούραση, αλλά και όλη αυτή η καπνική, το καπνικό αυτό περιβάλλον που υπάρχει, ένας οργανισμός αναμενόμενο είναι να καταπονηθεί και να μειωθούν οι δυνατότητες. Όσο μπορούμε γίνεται εναλλαγές στο προσωπικό όταν μεταβαίνουμε εκτός Αθηνών για ενίσχυση, πηγαίνουμε με διπλά πληρώματα, όμως είμαστε αυτό που αναλογεί σε εμάς το κατασταλτικό κομμάτι, το στάδιο αυτή της κατασταλτικής διαδικασίας μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, να μειώσουμε, να σβήσουμε τις πυρκαγιές και να μειώσουμε τις συνέπειες.
1: Εγώ, κύριε Τσίγκα, έχω δει όντως να πηγαίνει διπλό πλήρωμα. Αλλά όταν βλέπει να καίγεται το σπίτι του άλλου και το πλήρωμα που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζεται, πέφτει στη μάχη για να σώσει το σπίτι των ανθρώπων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Το ξέρετε.
2: Αυτό που λέτε, έχετε έτσι γνώση από. Δηλαδή, είναι πληροφορία αυτή, γιατί έτσι είναι. Δεν τηρείται πολλές φορές αυτή η συνθήκη. Πρέπει όμως να τηρείται, διότι σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας και πρωτεύει η ασφάλεια όχι μόνο των πτήσεων της αεροπυρόσβεσης, αλλά και η ασφάλεια όλων των επίγειων δυνάμεων που επιχειρούν.
1: Δεν θέλουμε ήρωες άλλους, κύριε Τσίγκα. Έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ένας άνθρωπος τώρα, ένας πυροσβέστης, έπαθε έμφραγμα.
2: Είχαμε περιπτώσεις και στην Θήβα αλλά και στην Φωκίδα, και στην Θήβα και στην Αιγιάλια. Συγγνώμη που συνάδελφοί μου από την καταπώνηση είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ξέρετε, όλη αυτή η είδηση των θανάτων ή των τραυματισμών επηρεάζει την ψυχολογία του κάθε πυροσβέστη, πρέπει όμως να αφήσουμε όσο είναι δυνατό, εφικτό, το συναίσθημα στην άκρη, διότι κινδυνεύουν άλλοι συμπολίτες μας, περιουσίες, δασικός πλούτος, περιβάλλον.
1: Σωστά.
2: Και βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές πλέον, οι οποίες αποκτούν τεράστια δυναμική και ένταση, μπορούν και σε μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες διαδρομές.
1: Ναι. Κύριε Τσιγκά, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι η μάχη είναι συνεχής, ότι είναι μέρες τώρα που βλέπουμε τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο, και ευτυχώς πήγε καλύτερα η κατάσταση, αν και η καταστροφή είναι τεράστια στο Ρέθυμνο, να έχουν κατορθώσει έτσι να βρουν μια λύση και να θασέψουν τις φλόγες με το κόπασαν και οι άνεμοι λίγο. Η εικόνα τώρα στην Αττική είναι καλύτερη? Βλέπετε ότι θα μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση? Νωρίτερα είχαμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη, και μας είπε ότι του είπαν ότι δεν πετούν ένα αέρια μέσα, ή τουλάχιστον ικανά ένα αέρια μέσα και κάποια ελικόπτερα μόνο, επειδή υπάρχει πολύς καπνός. Ποιες είναι αλήθεια, ποιοι είναι οι περιορισμοί στη δράση των αέριων μέσων, ειδικά των Καναντέρ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούν να μεταφέρουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες είτε νερού είτε βραδυτικού υγρού και να είναι πολύ αποτελεσματικά στη μάχη με τη φωτιά?
2: Αυτό που συμβαίνει στα Μέγαρα, που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, συμβαίνει διότι υπάρχει έντονη καπνική δραστηριότητα. Έχει γίνει εκτροπή των Καναντέρ να επιχειρήσουν στο βορειοανατολικό μέτωπο, προς την περιοχή δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, και έγινε εναλλαγή των δυνάμεων με αύξηση των αεριών μέσων. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 ελικόπτερα στην περιοχή εκεί, από τα 7 που ξεκίνησαν. Γίνεται ένας επανασχεδιασμός ταυτόχρονα με την εξέλιξη πυρκαγιάς, από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους χειριστές των ελικοπτέρων και τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, που υπάρχει δυνατότητα αυτή. Είπατε και πριν για το Ρέθυμνο, για τις συνθήκες. Φανταστείτε την ώρα που δεν μπορούν να πετάξουν τα αέρια μέσα, διότι υπάρχει κίνδυνος σε όλη αυτή τη διαδικασία της αεροπυρόσβεσης, με πλευρικούς ανέμους, με καθοδικούς ανέμους, με έντονη καπνική δραστηριότητα που αλλάζει την πυκνότητα του αέρα, και όχι μόνο αυτό, δημιουργεί από μόνη της αυτή η πυρκαγιά αυτόν τον θερμικό, παράγει δηλαδή έναν θερμικό άνεμο, δημιουργεί συνθήκες τέτοιες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και χθες και προχθές, που ενώ τα αέρια μέσα ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το νερό στο έδαφος για λόγους ασφαλείας των πτήσεων και για λόγους διατήρησης του κέντρου βάρους και της ίδιας ροπής, για να μπορέσουν να επιστρέψουν και να προσγειωθούν ακριβώς με ασφάλεια. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τηρείται το πρωτόκολλο ασφαλείας.
1: Όχι, δεν θέλουμε άλλους ήρωες, κύριε Τσίγκα.
2: Ακριβώς, αλλά και στον αέρα. Και γίνονται εναλλαγές μεταξύ συνεννοήσεις του συντονιστικού ελικοπτέρου που καθορίζει το σημείο υδροληψίας και το σημείο ρήψης στο κάθε ελικόπτερο και στο κάθε αεροσκάφος. Γίνονται εναλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ευελπιστούμε με την μείωση των ανέμων να μπορέσουν περισσότερα εναέρια μέσα να πετάξουν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις, γιατί πολλές φορές μπορεί όταν κοπάζουν οι άνεμοι, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό προβλήματος το οποίο κρατά τον καπνό στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν τα αέρια μέσα. Όταν όμως φυσά ένας μικρός άνεμος και κατευθύνει την πυρκαγιά προς σημεία που δεν είναι επικίνδυνα, τότε δίνει δυνατότητα να καθαρίσει ο ουρανός και να μπορούν τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ, να κάνουν με ασφάλεια τις ρήψεις που πρέπει.
1: Η ερώτηση έχει να κάνει με το έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής που είναι στη μάχη, και έχει να κάνει και με τα μέσα εναέρια και επίγεια. Θα μπορούσε να πει κανείς ποτέ δεν είναι αρκετά. Ωστόσο, είναι περισσότερα από πέρυσι? Κάθε χρόνο μπορούμε να ανεβάζουμε τους αριθμούς, γιατί κάθε χρόνο η επικινδυνότητα φαίνεται ότι είναι υψηλότερη, κύριε Τσίγκα, ή παραμένουμε στα ίδια επίπεδα? Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε και την επίσημη ίσως άποψη του εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής, αλλά εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε απόλυτη γνώση και δεν φοβάστε και να εκτίθεστε έτσι στο να συζητάτε και να μιλάτε με τους εκπροσώπους του τύπου. Τι βλέπετε?
2: Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι σταδιακά τα τελευταία χρόνια το ποσοστό, ο αριθμός μάλλον των προσλήψεων ξεπερνά τον αριθμό σταδιακά των αποχωρήσεων των συνταξιοδοτήσεων. Έχουμε ενισχυθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια με μονάδες δασοκομάντος και με το μέσο του προγράμματος Αιγής με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι πυροσβέστες πλέον αθρηστικά μαζί με τους 2.500 εθελοντές και τους 15.500 μόνιμους πυροσβέστες απαριθμούμε 18.000 προσωπικό. Οι 4.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι 5.500 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι ενταγμένοι και αυτοί στον οργανισμό. Όμως βλέπουμε πολλές φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά οποιονδήποτε μηχανισμό σε όλο τον πλανήτη, δεν αρκούν οι πόροι. Εάν μια καταστροφή είναι μεγάλη, εάν μια καταστροφή είναι τεράστια και με όλους αυτούς, με όλη αυτή την πυκνή βλάστηση και το συμπαγές δάσος που δεν δίνουμε τελειακά την δυνατότητα στο μηχανισμό να επέμβει, κάνουμε αυτό που είναι απολύτως εφικτό, να μειώσουμε αυτές τις συνέπειες.
1: Βλέπω τώρα δύο συλλήψεις για τις πυρκαγιές στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική, που σημαίνει ότι, όπως είπατε και εσείς, το 90% είναι ανθρώπινος παράγοντας. Τώρα, κύριε Τσιγκά, υπάρχουν οι Δήμοι, υπάρχουν οι γειτονιές των ανθρώπων, οι τοπικοί παράγοντες τέλος πάντων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν έτσι να, γνωρίζοντας και την περιοχή τους, να διαθέσουν μια καλύτερη εκπαίδευση στους πολίτες, έτσι, κυρίως. Και δεν μιλώ για τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι συγκεκριμένοι, παίρνουν και την εκπαίδευση που πρέπει. Δεν ξέρω αν παίρνουν την υλικοτεχνική υποδομή από το κράτος ή αν την πληρώνουν και οι ίδιοι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είχα ακούσει να πληρώνουν οι ίδιοι τα μέσα, τα πυροσβεστικά, δηλαδή την προστασία, μάλλον, όχι πυροσβεστικά μέσα, τα μέσα προστασίας τους. Θα μπορούσαν έτσι, να εκπονηθούν κάποια τέτοια σχέδια που να έχουν να κάνουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, να μπει πιο ενεργά η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό που λέμε πρόληψη, όχι σε αυτό που λέμε πυρόσβεση. Γιατί η πυρόσβεση ανήκει στους ειδικούς, στους εκπαιδευμένους, στους ανθρώπους που είναι εντεταλμένοι για να το κάνουν.
2: Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση και θα μου δώσετε τη δυνατότητα να αναπτύξω όλο το πλαίσιο εκπαίδευση των πολιτών και των εθελοντών. Σε συντομία, υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει θεσμοθετηθεί και έχει ξεκινήσει και λειτουργεί. Άρα ο κάθε πολίτης ή ο κάθε φορέας μπορεί να μπει στο site της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για να ενημερωθεί για τις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις και επιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει. Το πυροσβεστικό σώμα κατά τόπους κάνει εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, με τους δήμους ανά την επικράτεια και με τις περιφέρειες, αλλά και με τη δυνατότητα που δίνει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενημερώσει τους πολίτες. Γίνονται σε κάποιες περιοχές σεμινάρια, όμως αυτό πρέπει να επιταχυνθεί. Θα πρέπει δηλαδή σε κεντρικό επίπεδο να δοθεί τεράστια και περισσότερα και περισσότερη έμφαση σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το πλέγμα. Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, ωστόσο θα πρέπει με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την εμπλοκή της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας να πιστοποιηθούν και εξειδικευμένες ομάδες πυρασφάλειας που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε τοπική κοινωνία, αλλά και πολίτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν και στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και στους δήμους σαν ομάδες να εκπαιδευτούν. Υπήρχε ένα πρόγραμμα μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», όπου δόθηκε τεράστια έμφαση μέσω των εθελοντικών ομάδων και των εθελοντικών κοινοτήτων οι ίδιοι οι πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας να μπορούν να εκπαιδευτούν πρώτα πώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους, πώς να αντιληφθούν τον κίνδυνο, πώς να τον αντιμετωπίσουν τον κάθε κίνδυνο μιας φυσικής καταστροφής, είτε πυρκαγιάς, είτε πλημμύρας, είτε οποιασδήποτε άλλης καταστροφής φυσικής μπορεί να προκύψει από χιονόπτωση και δραστηριότητες, κεραυνικές ή σεισμικές δραστηριότητες, για να μπορέσουμε πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε να προστατευτούμε εμείς και στη συνέχεια, εφόσον εκπαιδευτούμε, να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους άλλους.
1: Κύριε Τσιγκά, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εύχομαι καλή δύναμη στους ανθρώπους που φροντίζουν και δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα, φροντίζουν για την ασφάλειά μας και δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα στα μέτωπα. Και πραγματικά είναι το ευχαριστώ πολύ μικρό που λέμε εμείς εδώ, αλλά το βλέπουμε και το ακούμε από τους ακροατές μας, οι οποίοι θέλουν να το επισημαίνουμε και να το σημειώνουμε σε κάθε μας συνάντηση με εκπροσώπους πυροσβεστικής, για να καταλάβουν οι πυροσβέστες μας ότι είναι μαζί τους ο κόσμος, γιατί πραγματικά δίνουν τη μάχη. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε Τσίγκα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

40 λεπτά μετά τις 8 ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Θα είμαστε στον αέρα ως τις 10 εκτάκτως. Και αύριο, καθημερινές δηλαδή, μέχρι και την Παρασκευή, 8 με 11, μια τριώρη πρωινή πτήση, σε καθημερινή επαφή μαζί σας. Αυτές τις δύσκολες μέρες, ας ελπίσουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει, να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο Γιώργος, τα Χανιά λέει, οι άνθρωποι που ξέρουν και μπορούν να βοηθήσουν με λύσεις συνήθως προσπαθούν να μιλήσουν πριν να φτάσει το κάθε κακό. Δυστυχώς, λέει, αυτοί που αποφασίζουν και θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα δεν τους ακούν. Κρίμα στη χώρα μας. Επίσης, να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη από την Αιγιάλια. Καλημέρα. Η φωτιά συνεχίζει να καίει σε σημείο που δεν μπορώ να δω, αλλά υπάρχει ακόμα πάρα πολύ καπνός και επιχειρεί ένα ελικόπτερο, λέει, αυτή την ώρα στο μέτωπο. Το έχω δει εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Εικόνα που μας δίνεις. Επίσης, κυρία Λίνα Γεωργίου, καλημέρα κύριε Σατουρινή. Είδα πριν λίγο στη Θεσσαλονίκη ότι η αερολέσχη κάνει περιοπολίες εθελοντικές όταν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η πρόληψη είναι αυτό που θα μας σώσει. Ναι, έτσι είναι. Ο Δημήτρης, ο Γασπαράτος, λέει ότι ακούλα τα κανάλια και σταθμούς, κανείς δεν μιλάει για καθαρισμό το χειμώνα του δάσους και τώρα δεν είναι αργά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά, μάλλον είναι αργά. Έτσι, γιατί αρπάζει φωτιά με το παραμικρό. Πλέον δεν υπάρχει, απαγορεύεται και η κυκλοφορία πολλές φορές στο δάσος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να πάει να καθαρίσει κανείς κατά το δοκούν. Πρέπει να έχει άδεια. Συντονισμένα γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλημέρα, καλή δύναμη στο Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάνω μου. Να είσαι καλά για όσα λες. Καλή δύναμη και σε σένα. Κοιτάξτε, η φωτιά στην Κεφαλονιά είναι, προβληματίζει αυτή την ώρα. Προβληματίζει και έχουμε και μία σύλληψη για εμπρισμό. Θα το δούμε όλο αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Εικόνες που έρχονται από το Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, στη φωτιά δηλαδή που κόστισε και τη ζωή των δύο πυροσβεστών, είναι κρανίου τόπος. Έχει μετατραπεί αυτή η υπέροχη φύση στην περιοχή του Ρεθύμνου, ένα καταπράσινο τοπίο, έχει μετατραπεί σε μια μαυρισμένη γη, σε μια τεράστια έκταση με καμένους κορμούς δέντρων, με μαύρη γη, απέραντη έκταση, πραγματικά 100 χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο, πέραν του γεγονότος ότι είχαμε διάφορα ζητήματα που είχαν προκύψει εκεί με τη φωτιά να φτάνει μέχρι την παραλία, έτσι, δηλαδή καμένους φοίνικες, ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ απόκοσμο να το δει κανείς σε ελληνιακό τοπίο. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, κάθε χρόνο να βλέπουμε την πατρίδα μας να γίνεται στάχτη, να καταστρέφεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και εικόνα μόνιμη που παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις, τους ανθρώπους με τις μπλε στολές και τα κράνη να είναι ανάμεσα στη φωτιά και να επιχειρούν να αντιθασέψουν αυτό το πύρινο θηρίο που δεν καταλαβαίνει τίποτα, πραγματικά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το θέμα είναι να μην μετατραπεί η περιοχή σε ένα ακόμα άγωνο τόπο, να μην καταστραφεί το δάσος. Είδατε τι είπε νωρίτερα ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, ο κοσμήτορας της γολιοπονίας, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου, είπε ότι αν ένα δάσος καεί μέσα στα 30 χρόνια δύο φορές, τότε τελείωσε, ερημοποιείται η περιοχή. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ανθρώπινη παρέμβαση για να δώσει αυτό που λέμε αναγεννήσει το δάσος, αναδάσωση δηλαδή, όχι με φυσικό τρόπο, τότε πραγματικά έγινε τη ερημοποίηση του σημείου. Διάλειμμα και πάμε, ερχόμαστε.

0: Ionion FM Stereo.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι Ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο Τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 9. You know τα μηνύματά σας έρχονται βροχή. Και φυσικά αφορούν στα ζητήματα αυτά που προκύπτουν από την πυρκαγιά και όχι μόνο βέβαια. Ο Δημήτρης λέει από τη Χαμογιά, λέει 3 μήνες, λέει, βλέπω έφλεκτα διάφορα μέσα στο δάσος και κανείς δεν τα καθαρίζει. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Σας ακούμε, λέει, από την Καλαμάτα. Σας ακούμε, αδερφέ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στο πανέμορφο πολύ Καλαμάτα. Και τεράστια ακτή, ε. Ο κόλπος εκεί είναι ονειρικός. Να ήμασταν εκεί, θα ανάσει να κάναμε εκπομπή από εκεί, ε. Ωραία, φέκαμε. Καλημέρα στη Γιολάντα. Μου λέει η Τασούλα, μήπως ξέρεις, λέει, μέχρι πότε κάνουμε, λέει, τις αιτήσεις για να πάρουμε βάουτσερ για τους βρεφικούς παιδικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς. Κοίταξε τώρα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Τι μπορούν να αποβάλουν αίτηση? Οικογένειες μεσαίου εισοδήματος και με τα εισοδηματικά όρια να έχουν αυξηθεί έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στα 35.000 ευρώ. Οικογένειες με 3 παιδιά στα 38.000 ευρώ. Πέρσι ωφελήθηκαν πάνω από 170.000 παιδιά. Θα είναι μεγαλύτερος σε φέτος ο αριθμός. Για πρώτη φορά καταργείται κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ύψος του εισοδήματος, οι πολύτεκνοι θα λάβουν την κρατική ενίσχυση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Αυγούστου. Πώς ακριβώς, ποια είναι η διεύθυνση? Αίτηση, αγγλικά, λατινικά δηλαδή, λατινικά γράμματα. Αίτηση, όπως τα ακούτε, όχι με εψιλον όμως, με AI. Έτσι, αίτηση. 26 AITISI 26 τελεία ETA 2E 2E λατινικά TAA τελεία GR ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτηση 26 τελεία ETA GR παραμένει ανοιχτή ως τις 5 Αυγούστου για να υποβληθούν οι αιτήσεις. Οπότε σπεύσατε με την ευκαιρία, δηλαδή τα σούλα που μας ζήτησε το συγκεκριμένο, πιστεύω ήταν άμεση ενημέρωση, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στη δική μου τη Μαριάννα που με ακούει. Να σε καλά, καλημέρα, αγάπη. Καλή δύναμη στο Φώτη, ο οποίος είναι στην πολιτική προστασία του Δήμου Διονύσου. Να σε καλά, προφανώς επιποδός, έτσι. Ήταν μια νύχτα αγωνίας, παιδιά, για τους ανθρώπους που είτε είναι δεταλμένοι από την πολιτεία, δηλαδή πυροσβέστες, είτε είναι θελοντές, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, η αξία του να είσαι θελοντής αυτές τις ημέρες, δηλαδή να παρατάς διακοπές, ρε παιδί μου, έτσι, να λες ότι, ξέρεις κάτι, θα διαθέσω το χρόνο μου για να βοηθήσω. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, έτσι δίνει συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα.
1: Οι πολύ ισχυροί έως και θεολόδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
0: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος πολύ πολύ έτσι συνοπτικά θα λέγαμε έδωσε την εικόνα ότι είναι στα όρια τους τα πληρώματα και οι άνδρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι η κατάσταση είναι ασύμμετρη, η απειλή είναι πολύ μεγάλη και ότι ουσιαστικά ο μηχανισμός είναι στα όρια του. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία που θα έπρεπε να έχουμε πάρει, δηλαδή πόσοι επιχειρούν αυτή την ώρα, πόσα αεροπλάνα είναι στο πεδίο, πόσα ενέργεια μέσα μπορούν να παρέσουν, να παράχουν, δηλαδή θα θέλαμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα έχουν στο συντονιστικό και να γνωρίζουμε, ας πούμε, πόσα αεροπλάνα επιχειρούν εκεί, πώς έχουν πολυαδιασπαστεί ή αν έχουν πολυαδιασπαστεί τα εναέρια μέσα και έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, θα έλεγα, για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στα διάφορα σημεία όπου οι πυρκαγιές μένονται, έτσι. Κρατάμε βέβαια αυτό που λέμε και εμείς από το πρωί που ξεκινήσαμε, ότι για κανένα λόγο δεν σκεφτόμαστε ότι θα μπορέσουμε να θα προκαλέσουμε φωτιά με κάποιο τρόπο, ενώ με τις ασχολίες τις δικές μας που, τι να πω τώρα, δηλαδή ότι δεν βάζουμε ψυσταριά για κανένα λόγο, και ας είναι και στεγασμένοι στο σπίτι, ας πούμε, δεν βάζουμε, παιδιά, τώρα στο εξωτερικό δεν το κάνουμε. Ούτε και μέσα στην Αθήνα, δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει, αν είμαστε κοντά σε δάσος. Επίσης, οικοδομικές δραστηριότητες με τροχούς, ηλεκτροκολλήσεις και όλα αυτά, πρέπει να είσαι, τι να πω τώρα, τι πρόβλημα πρέπει να έχεις εγκεφαλικό για να κάνεις τέτοιες δουλειές αυτές τις μέρες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν πρέπει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το τσιγαράκι που πάρα πολλοί έχουν συνηθίσει να το πετάνε από το παράθυρο, και το βλέπουμε συνεχώς αυτό να συμβαίνει, όχι μόνο στην πόλη και εκτός της πόλης, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσουν το τασάκι. Έχουμε ακόμα τασάκια στα αυτοκίνητα. Αν δεν μπορούν να το κόψουν, δηλαδή, το τσιγαράκι, χρησιμοποιήστε το τασάκι, παιδιά. Δεν πειράζει, θα το σβήσετε, θα το καθαρίσετε μετά. Δεν είναι τώρα, μην βαριέστε να καθαρίσετε το τασάκι, γιατί αυτός είναι ο λόγος, Θανάση. Κάποιοι βαριούνται να καθαρίσουν το τασάκι και χρησιμοποιούν το μεγάλο τασάκι, τη φύση, η οποία εκδικείται μετά. Εσένα τον ασυνείδητο, μην πω τίποτα άλλο, μου σε χαρακτηρίζει αλλιώς, που πετάς το τσιγαράκι. Και παιδιά, αν δεν υπάρχει λόγος, δεν μπαίνουμε τώρα σε διαδικασία να κάνουμε βολτίτσες στα βουνά και στα δάση, άλλες μέρες που δεν έχει αέρα. Εντάξει. Κάπως δηλαδή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, να μας δώσει μια εικόνα. Κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Και σήμερα είστε και εσείς επί των υπάλξεων. Μπορούμε να πούμε κάτι πιο αισιόδοξο?
2: Κοιτάξτε, οι άνεμοι είναι ήδη σημαντικά ασθενέστερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο ημέρες. Είμαστε δηλαδή στα 4 με 5, τοπικά στα 6 μποφόρ. Και θα συνεχίσει η ένταση της να μειώνεται σταδιακά και μέσα στην ημέρα, από αργά το απόγευμα. Από εκεί και έπειτα η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σημαντικά εξασθενημένους ανέμους. Δεν θα έχουμε συνθήκες άπνοιας, απλά δεν θα είμαστε στις εντάσεις ανέμου που ήμασταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα από Τρίτη Τετάρτη θα ξεκινήσει και μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, μέρα με την ημέρα, για να βρεθούμε μέχρι τις 10 Αυγούστου σε θερμοκρασίες, θα έλεγα, 2-4 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές για την εποχή.
0: Είμαστε 38, 39 και 40, ας πούμε, κάπου εκεί.
2: Δεν μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποια εκτίμηση για το πόσο θα φτάσουν οι μέγιστες. Πιστεύω ότι μέχρι 38-39 κάποιες περιοχές θα φτάσουν. Αυτό θα το γνωρίζουμε όσο πιο κοντά θα αρχίσουμε να φτάνουμε στις 10 Αυγούστου, για να μπορούμε να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα. Όλο αυτό βέβαια θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την πλάστηση, η οποία ήδη στον Αύγουστο έχει στη μνήμη της ό,τι έχει συμβεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Μάιο, τις θερμοκρασίες δηλαδή τις καλοκαιρινές, ακόμη και αν δεν ήταν υψηλές στα επίπεδα του καύσωνα. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας ένα μήνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ εύκολο, εάν είμαστε απρόσεκτοι και ανελείς, να ξεκινούν να πυρκαγιές.
0: Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, κύριε Γιάνναρε, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα, παρακαλώ, και επανερχόμαστε αμέσως σε εσάς.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι 9.
4: Ionion FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Σωστά. Μόνο αυτό σημαίνει αποκατάσταση, διότι σε διαφορετική περίπτωση απλά θα πηγαίνουμε και θα αποκαθιστούμε εντός εισαγωγικών μια περιοχή, η οποία θα ξαναχτυπιέται από μια φυσική καταστροφή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και δυστύχησε ακριβώς συνέπειες. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και το WWF Ελλάς, φορείς με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία, έχουν κάνει εξαιρετικό έργο στο κομμάτι αυτό της αποκατάστασης και το πώς πρέπει να γίνεται και να θωρακίζονται οι περιοχές.
12: Ευχαριστώ κύριε Γιάνναρε, ευχαριστώ πολύ.
11: Είστε καλά.
12: Είστε καλά, καλημέρα και καλημέρα στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τώρα, το τελευταίο νέο που έχει να κάνει με τη φωτιά που κατευθύνεται σε δύο μέρες.
10: Ακούτε Ionion FM.
12: Σωστά.
11: Μόνο αυτό σημαίνει αποκατάσταση, διότι σε διαφορετική περίπτωση απλά θα πηγαίνουμε και θα αποκαθιστούμε εντός εισαγωγικών μια περιοχή, η οποία θα ξαναχτυπιέται από μια φυσική καταστροφή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και δυστύχησε ακριβώς συνέπειες. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και το WWF Ελλάς, φορείς με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία, έχουν κάνει εξαιρετικό έργο στο κομμάτι αυτό της αποκατάστασης και το πώς πρέπει να γίνεται και να θωρακίζονται οι περιοχές.
12: Ευχαριστώ κύριε Γιάνναρε, ευχαριστώ πολύ.
11: Είστε καλά.
12: Είστε καλά, καλημέρα και καλημέρα στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τώρα, το τελευταίο νέο που έχει να κάνει με τη φωτιά που κατευθύνεται σε δύο μέτωπα.

κύριο ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τώρα, το τελευταίο νέο που έχει να κάνει με τη φωτιά που κατευθύνεται σε δύο μέτωπα, που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και κατευθύνεται το ένα μέτωπο προς την περιοχή των Βιλέων και η άλλη προς τα Μέγαρα, έχει να κάνει με την αντιπυρική ζώνη που αυτή την ώρα στείνουν στη Νέα Δάφνη Μεγάρων οι δυνάμεις της περιφέρειας και της πυροσβεστικής και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Είναι δύσκολη εικόνα ακόμη. Ναι, έχουν πέσει οι άνεμοι, το ακούσατε και από τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο που μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε, θα είναι δηλαδή οι αρμόδιοι σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να δούμε την εικόνα τις επόμενες ώρες να γίνεται καλύτερη. Οι αρμόδιοι λένε ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Αυτό που βλέπουμε είναι να, τουλάχιστον στη φωτιά που εξελίσσεται στη Βυτική Αττική, να υπάρχει ένα αέρια βοήθεια, κυρίως όμως από ελικόπτερα. Και ακούσατε και το Δήμαρχο Μεγαρέων να λέει ότι τον έχουν ενημερώσει πως λόγω του καπνού δεν μπορούν να πετάξουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη εκεί. Άξι, τώρα είναι λίγο οξύμορο αυτό, έτσι. Γιατί η φωτιά σημαίνει και καπνός. Λοιπόν, δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στην Βιωτία, για την οποία επεκτάθηκε στην Αττική. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο, το οποίο ερευνάτε βέβαια, και το θέμα αυτό δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Πάντως φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ένας, για τη φωτιά στη Βιωτία μιλώ, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και εργολάβος, και η δικογραφία περιλαμβάνει εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, μετά τις έρευνες που έγιναν για το ξέσπασμα της φωτιάς, διαπιστώθηκε πως προκλήθηκαν σπινθήρες, διαβάζω από το iEfemerida.gr, προκλήθηκαν λοιπόν σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την πυρκαγιά που ξέσπασε και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν λοιπόν δύο οι μεδαπεί. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, περιλαμβάνεται στην δικογραφία και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Η ΔΑΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών και μαρτυρικών βιντεολογικών στοιχείων, με στόχο να διακριβωθεί πλήρως το ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η ΔΑΕ έχει πιάσει τη δουλειά, θα λέγαμε, έτσι πολύ εντατικά. Οι δύο συλληφθέντες τώρα θα εντοπιστούν, όχι, θα δογηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, και φυσικά όποιοι άλλοι εντοπιστούν να έχουν ευθύνες, έτσι, και αυτοί, πακέτο στον εισαγγελέα. Για να δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό. Το νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά έχει να κάνει με την περιοχή Πάστρα. Κυρίες και κύριοι, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα. Έξι περιοχές έχουν εκενωθεί. Έχει ηχέσει το 112 στον Κατελιό, στην περιοχή Κατελιός. Κινείται προς τη θάλασσα η φωτιά. Προσπαθούμε έτσι να κάνουμε και μια επαφή με την Αιγιάλια, εκεί όπου φαίνεται να είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Υπάρχουν και αέρια μέσα που επιχειρούν αυτή την ώρα. Αλλά δεν έχει σβήσει φωτιά, είναι βελτιωμένη απλά η εικόνα, έτσι. Αυτό για να έχουμε και μία εικόνα στην περιοχή εκεί στην Αχαΐα. Ο Δημήτρης ρωτώ, λέει, σε ποιο σταθμό σε ακούμε στην Καλαμάτα. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν έχουμε κάποιον σταθμό να αναμεταδίδει, μόνο μέσω του διαδικτύου, αγαπητοί φίλε. Ο Μιχάλης, γιατί δεν χρησιμοποιούν τα 4 ειδικά οχήματα πυρόσβεσης, τα οποία είναι από

Μετατροπή άρματος Λέοπαρτ και έχουν άμεσα αποτελέσματα. Μπαίνουν μέσα στη φωτιά και τα έχουν παρκαρισμένα σε διάφορα πεδία βολής. Αν μπορεί κάποιος να απαντήσει, αν πέσει, λέει, να μας πει κάποιος ότι δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες στα δάση που έχουν καεί, μας λέει ο φίλος σου.

0: Σωτήρης, όσο ορισμένοι συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα ενώ βλέπουν να καίγεται το δικό μας, δική μας περιουσία, και όσο οι πυροσβέστες πραγματικά χάνονται γιατί προσπαθούν να καλύψουν την ανικανότητα των αρχών, τόσο και η οργή των πολιτών θα γιγαντώνεται, λέει ο φίλος μας. Μάλιστα. Τώρα, προσέξτε τώρα, έχουμε δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν απομακρυνθεί χιλιάδες άνθρωποι. 10.000, προσέξτε τώρα, 4.000 πυροσβέστες έχουν ακροβολιστεί για να αντιμετωπίσουν αυτές τις 10 πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Σε 1 εκατομμύριο στρέμματα αυτή την ώρα καίγονται, έτσι. Για να καταλάβετε, εμείς σε 10 χρόνια έχουμε χάσει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. Αυτοί μέσα σε μία μέρα έχουν χάσει 1 εκατομμύριο. Εντάξει, είναι διαφορετικά τα μεγέθη, διαφορετικά αντιμετωπίζεται, έτσι, μια πόλη τώρα, το Σποκάν, ας πούμε, μια πόλη 230.000 κατοίκων. Η μισή Πάτρα, δεν είναι, η μισή Πάτρα περίπου, ή ολόκληρη, κάπου εκεί, ολόκληρη Πάτρα, ναι. Είναι μία από τις πόλεις που εκενώνονται, για να καταλάβετε τα μεγέθη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί. Και εμείς εδώ, στα δικά μας ζητήματα που έχουν προκύψει μέσα από αυτές τις φωτιές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα τι δασεθεί, και τα προβλήματα, οι πυρκαγιές μένονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στάθη για όσα λέει. Καλή δύναμη και σε σένα, φίλε μου. Η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες, λέει η Ιωάννα. Μακάρι να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Θα συνδεθούμε τώρα με τον έτερο πόλο που σε κάθε έτσι, έκτακτη περίπτωση είναι επιποδός πολέμου. Και φυσικά δεν μιλώ μόνο για τους πυροσβέστες, αλλά και για τους αστυνομικούς. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος είναι αστυνομικός, είναι πρόεδρος ενός αστυνομικών υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Κύριε Γρηγορόπουλε, γεια σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και μας βοηθάτε στο να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Προφανώς η κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι.
1: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για το νησί. Έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ελιού Πρόνων. Μετά τις 10 το βράδυ υπήρχαν ισχυροί άνεμοι. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες από την πυροσβεστική. Έχει συμμετέχει και η αστυνομία και πολίτες και εθελοντικές ομάδες.
0: Στην εκένωση πιο πολύ, έτσι. Γιατί...
1: Σε όλα, σε όπου χρειαζόταν.
0: Έχουν εκενωθεί εξοικισμοί, έτσι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη. Πιστεύω ότι σήμερα το πρωί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να ελεγχθεί.
1: Ο δρόμος για τη Σκάλα, για την περιοχή της Σκάλας, γίνεται μια παράκαμψη που θέλει να πάει από Σκάλα, πάει από κάποια άλλη οδική οδό. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Το νησί τώρα προφανώς έχει και τουρίστες, έτσι. Δηλαδή είμαστε 2 Αυγούστου, που σημαίνει ότι είναι στο φόρτε.
1: Είναι στο φόρτε τη σεζόν τώρα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να
0: σβήσει φωτιά. Είναι αλήθεια ότι έχει προσαχθεί κάποιος ο οποίος φέρεται να έχει εμπλακεί σε όλο αυτό που λέμε και να έχει κάνει εμπρισμό με έναν τρόπο?
1: Εντάξει, το έχω ακούσει, δεν έχω έμπιστη πληροφορία που μπορώ να σας πω. Ναι. Αυτό θα το ξέρει και ο σβεστή καλύτερα.
0: Αχα. Είναι η ΔΑΕ αυτή η οποία έχει μεριμνήσει για τον ακριτικό έργο το συγκεκριμένο, και για το να κάνει τα περαιτέρω για το συγκεκριμένο. Κατάλαβα τι λέτε. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η εικόνα που μας δίνεται καλύτερη είναι σαφώς καλύτερη, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγορόπουλε. Εύχομαι καλή δύναμη και στα στελέχη της αστυνομίας που δίνουν και αυτά τη μάχη τους. Είναι σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάγαμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων. Θα μιλάγαμε πραγματικά για το ταξίδι και για το πανέμορφο αυτό τόπο που έτσι, υπηρετεί για το Ιόνιο. Αλλά δυστυχώς η φωτιά δεν μας αφήνει να μιλήσουμε για το πόσο όμορφα θα περάσουμε αν πάμε στα νησιά μας εκεί. Έτσι δεν είναι? Τι κάνετε, κύριε Τρεπεκλή? Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, εδώ στο Ιόνιο με την υψηλή, με την πυκνή βλάστηση, ναι, πάντα τα καλοκαίρια έχουμε περιπέτειες με τις πυρκαγιές, αλλά εν πάση περιπτώσει να το πούμε έτσι ότι είναι διαχειρίσιμες.
0: Έτσι. Εσείς τώρα ποια εικόνα, τι βλέπετε για την Κεφαλονιά? Εκεί είναι το κυρίως θέμα.
1: Απασχολεί η ασφάλεια σε πέντε ψυχολογία. Μπορώ να πούμε ότι είναι αυτή τη στιγμή υποέλεγχο.
0: Ναι, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε καλά. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
1: Είναι λίγο δύσκολα.
0: Μας είπατε για έξι χωριά. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Μπορούμε να σας ακούσουμε. Θα επιχειρήσουμε πάλι. Δώστε μας λίγο χρόνο να σας
1: ξαναπώ. Το είπα και πρωτήτερα. Ναι. Σε ένα σημείο που ίσως δεν έχω καλό σήμα.
0: Ναι. Τώρα κάτι καλύτερο ακούσαμε.
1: Ωραία. Αυτό που θέλω να πούμε, να περάσουμε το μήνυμα, είναι προς το παρόν είναι ελεγχόμενη και την ελέγχει το περιοριστικό σώμα οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται και από αέρα με τα πετσετέλ και επιχειρεί και ένα μπέλ. Θέλω να πω ότι δόθηκε η μάχη τη νύχτα. Σημασία έχει, δεν έχουμε σπίτια καμένα και υπήρχε ασφάλεια κυρίως των πολιτών και των συμπολιτών μας, αλλά και των επισκεπτών. Αυτή τη στιγμή το μεσημέρι 12 η ώρα θα έρθουν και δυνάμεις από την Κυλλήνη. Είναι μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ξέρετε πως είναι με τις ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Είναι
1: ελεγχόμενοι, να το πούμε έτσι.
0: Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά. Καλή
0: Γιάννης Τρεπεκλής, κύριε και κύριοι Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Είναι καλύτερη εικόνα και εκεί. Έχουν εγκαινωθεί βέβαια 6 χωριά, αλλά είναι καλύτερη εικόνα και έρχονται και ενισχύσεις, μας είπα, από την Κυλλήνη για να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Ο Στέφανος. Στέφανος. Είναι σύντροχος ο Στέφανος, είναι και αυτός οδηγεί με το σικλέτα όπως και εγώ. Λέει, καλημέρα τηλέμαχε, πέρυσι κατεβήκαμε με τις μηχανές από Γερμανία, Αλίαρτο. Στην Αλίαρτο κάναμε δεξιά και κατεβήκαμε μέχρι το Γερμενό. Δεν είδαμε πουθενά, μα πουθενά, έστω μία αντιπυρική ζώνη μέσα σε αυτό το παρθένο δάσος. Ούτε μία. Θα σε παρότρινα να πάρεις τη σύζυγό σου να πας για ένα καφέ στο Λαύριο και να περάσεις από τον πυροσβεστικό σταθμό Λαυρίου. Απλά για να κάνεις ένα ρεπορτάζ για τις συνθήκες που βιώνουν οι πυροσβέστες της Λαυριωτικής και τα κτίρια που στεγάζονται. Τότε θα καταλάβεις, μου λέει, ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις στο σύνολό τους δεν δίνουν δεκάρα ούτε για την πυρόσβεση και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά ούτε και για αυτά τα παιδιά τους πυροσβέστες που, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να μεταχειρίζονται αλλιώς. Καλή συνέχεια, λέει, αδερφέ. Να σε καλά, Στέφανε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Θα το κάνω αυτό που λες. Γιατί όχι, θα το κάνω. Πάντως, Λορένα λέει, κάντε στο καλοκαίρι, φέτος είναι ευνοϊκότερο για φωτιές, γιατί ο Ιούλιος συνήθως δεν είχε μελτέμια. Οπότε, άντε να δούμε τι θα γίνει τον Αύγουστο. Το βλέπουμε ήδη τι θα γίνει τον Αύγουστο. Και το κακό είναι ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες θα είναι ιδανικές για να έχουμε πυρκαγιές, περαιτέρω πυρκαγιές δηλαδή, περισσότερες, γιατί θα μπούμε στον Αύγουστο, στην καρδιά του Αυγούστου, με τα μελτέμια να γιγαντώνονται, αλλά και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περαιτέρω. Αυτή ήταν και η πρόβλεψη που μας έκανε ο πυρομετεωρολόγος νωρίτερα, έτσι. Ναι.

Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ένα Amber Alert για αρπαγή διδήμων κοριτσιών στη Γλυφάδα. Σε κινητοποίηση λοιπόν βρίσκονται οι αρχές για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών στη Γλυφάδα. Πρόκειται για τις 9χρονες Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου, που αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, πρόκειται για αγωνική αρπαγή και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ενεργοποιήθηκε το Amber Alert Ελλάς. Στις 24 Εβδόμου η μητέρα φαίνεται να προέβη σε αρπαγή των ανηλίκων και έκτοτε αγνοούνται 9χρονες, όπως σας είπα, καστανά μάτια, καστανά μαλλιά, ύψος 1,35 και 35 κιλά, και τα δύο κορίτσια έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, έτσι, δίδυμες είναι. Για οποιαδήποτε πληροφορία έχει κάποιος, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού. Θα δείτε τις φωτογραφίες των παιδιών στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα.gr. Και φυσικά, εφόσον έτσι εντοπίσετε κάποια, έχετε κάποια στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις και στο χαμόγελο του παιδιού, μπορείτε να κατεβάσετε και τις εφαρμογές για Android κινητά και Apple κινητά και να έχετε τη δυνατότητα να βοηθήσετε για να βρεθούν τα κοριτσάκια αυτά και έτσι, να πάει η καρδιά και στη θέση του πατέρα που τα έχει χάσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, καλημέρα στη Δήμητρα. Ναι, καλή δύναμη και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Θα συμφωνήσω με εσάς, ακριβώς, και δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως το... Ναι, έχει αρκετό διαθισμένο είναι, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, μας είπε ο κύριος Γιάνναρος, ο πληρωματολόγος, αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα. Η πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, από ό,τι φαίνεται, θα κατηγοριοποιηθεί ως μέγα πυρκαγιά. Η έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία μέχρι τώρα ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Χθες ήταν 60.000, τόσο υπολογιζόταν. Τώρα φτάνουμε στα 100.000 στρέμματα, αδέρφια. Σύμφωνα με και τη δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική, παίρνουν και επιστοιχεία από το Κοπέρνικο, στο συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη λειτουργία, τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Θερμάζει μία εκτεταμένη έτσι, θερμική δραστηριότητα, δηλαδή πολύ πολύ πολύ έτσι, θερμά σημεία, ψάθα, πρωτογερμενό, που σημαίνει ότι αν έχουμε κάποια έτσι, ξέσπασμα του ανέμου, θα έχουμε αναζωπήρωση. Πάντως η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Αν δείτε στη δορυφορική φωτογραφία πόσο καπνός έχει φύγει από την Αττικοβιωτία, έχει διατρέξει, έχει φτάσει μέχρι και στις παρυφές ανατολικά της Κρήτης και κατεβαίνει, φτάνει στη Λιβύη. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο εκτεταμένη είναι αυτή η πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά, και ο καπνός της έχει φτάσει στη Λιβύη. Απίστευτο.

0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα με την παράνομη μετανάστευση στην Ισπανία, πρέπει να σας πω ότι έχουν στήσει ένα φράγμα οι Ισπανοί, αργά το θυμηθήκανε βέβαια και αυτοί, μπας και ανακόψουν την πορεία. Μέχρι τώρα έχουν πνιγεί 67 άτομα, γιατί κάποιος έδωσε το σύνθημα ότι ξέρετε, ελάτε, περάστε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας δώσουν λεφτά, θα σας δώσουν δουλειές, ελάτε, έχουν ανοίξει τα σύνορα, περάστε. Ναι. Φυσικά δεν έσχιαν όλα αυτά και επέστρεψαν, λέει, πίσω γύρω στους 45.000 από αυτούς 50 πόσους είχαν πάει. Ένας μεγάλος αριθμός. Συνεχίζουν όμως να καταφτάνουν εκεί και προσπαθούν τώρα μήπως μπορούν να τους συγκρατήσουν και να τους στείλουν πίσω. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι η επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, απέστειλαν 22 ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και ασκώντας κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Και πώς να μην ασκήσει πολιτική τέτοια, έτσι. Να μην ασκήσει κριτική. Όταν νομιμοποιούν μέσα σε 3 μήνες, δίνουν τη δυνατότητα στους μετανάστες να κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με νόμο βέβαια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτήρη Κουρή, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να πω ότι είναι όλη τη νύχτα στο πόδι ο κύριος Κουρής. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Παρατηρώ ότι είστε όλη τη νύχτα στο πόδι και δίνετε και την απαραίτητη πληροφόρηση και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Και...
1: είναι καθήκον να είμαστε στη φωτιά, να είμαστε στο μέτωπο μπροστά. Ναι. Έχουμε καθήκον να είμαστε εκεί. Ναι. Είμαστε κοντά σε όλα τα χωριά, σε όλους τους κατοίκους. Ναι. Είχαμε θέμα. Υπήρχε ένας εμπερισμός στις 11.30 ώρα το βράδυ και επεκτάθηκε η φωτιά και επέρασε από πάρα πολλά χωριά, τα οποία και ενώσαμε και ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα, δεν είχαμε κανένα καμένο σπίτι.
0: 11 η ώρα περίπου ξεκίνησε αυτή η φωτιά από εμπρισμό, μας είπατε. Αυτός ο εμπρισμός ήταν από αμέλεια ή ήταν εμπρισμός καδαρά επί τούτου, έτσι.
1: Ναι. Το οποίο έχει θυλιστεί το άτομο αυτό και...
0: η μεταπός.
1: Όχι, δεν είναι αλλοδαπός, η μεταπός είναι.
0: Αλλοδαπός.
1: Όχι αλλοδαπός, η
0: μεταπός. Ναι, η μεταπός είπα κι εγώ. Η μεταπός, λοιπόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή προφανώς θα πάει για τα περαιτέρω. Προφανώς υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
1: Έχει. Θα γίνει προανάκριση κανονικά και θα δούμε πώς θα διαχειριστεί το υπόθεση.
0: Ναι. Φαντάζομαι, κύριε Κουρή, ότι όλη τη νύχτα ζήσατε μια κατάσταση εφιαλτική.
1: Ήταν δύσκολη κατάσταση, διότι ήταν πολύ δυνατός ο άνεμος. Mm-hmm. Παρότι στην υπόλοιπη Κεφαλονιά δεν είχαμε. Είχαμε 3 μποφόρ. Mm-hmm. Εκεί είχαμε 6 με 7 μποφόρ στην περιοχή αυτή.
0: Έκανε αυτές τις ζηπές, ναι.
1: Ναι, ήταν ο άνεμος δυνατός και μέσα σε μισή ώρα εκενώσαμε 3 χωριά. Και μετά συνεχίσαμε και εκενώσαμε τον Κατελιό, που ήταν τουριστική περιοχή.
0: Και το φόρτε της τουριστικής περιόδου, έτσι. Δηλαδή,
1: μεταφέραμε όλο τον κόσμο στην παραλία. Ναι. Καλέσαμε τα λεωφορεία να είμαστε σε ετοιμότητα. Πώς χρειαστεί να το μετακινήσουμε. Δεν χρειάστηκε, ευτυχώς.
0: Ευτυχώς. Η εικόνα καλά. Τώρα, ποια είναι η εικόνα?
1: Η εικόνα είναι ότι σβήνουμε φωτιές παντού. Σβήνουμε φωτιές.
0: Ακόμα και τώρα καίει, έτσι.
1: Βέβαια δεν είχαμε, αλλά ακόμα καίει. Δεν καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Έχετε ένα αέρια μέσα εκεί επαρκή?
1: Έχουμε. Επαρκεί όχι, μπορώ να σας πω, αλλά έχουμε ένα αέρα μέσα, τα 2-5 δέλτα δικά μας της Κεφαλονιάς και ένα ελικόπτερο Μπέλ, το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή.
0: Στοχευμένα δουλειά, μάλιστα, μάλιστα.
1: Για ένα ελικόπτερο κάνει πάντα πολύ
0: στοχευμένα. Σωστά, σωστά. Κύριε Κουρή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όσον αφορά τώρα το θέμα των καταστροφών, έχουμε κάποια εικόνα, έχουμε καταρχάς κάποια καμένα σπίτια ή όχι, ευτυχώς?
1: Όχι, δεν έχουμε ευτυχώς. Κανένα καμένο σπίτι, ναι. Και δεν έχουμε και θύματα, δεν έχουμε.
0: Καλά, αυτό ευτυχώς
1: δηλαδή είναι βασικό.
0: Το βασικότερο. Τώρα, όσον αφορά το τι έχει καεί εκεί, είναι δάσος ή είναι και αγροτική
1: είναι
0: περιοχή?
1: Είναι
0: αγροτοδασική περιοχή.
1: Αγροτοδασική περιοχή, δηλαδή έχει και λιές, έχει και δασική. Η περιοχή έχει και χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι. Αυτή η περιοχή έχει μπει στο μάτι των εμπριστών, έχει μπει.
1: Καίγεται, κάθε τόσο καίγεται. Δηλαδή κάθε 5 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Τι βάζουν και ένα φούκο, μάλιστα.
1: Δικαίνει.
0: Κατάλαβα.
1: Παρόλο που είχαμε εντοπίσει το θέμα της περιοχής εκεί και Είχαμε σαν προτεραιότητα να πετάει και ντρόουν της περιοριστικής για να ελέγχουμε την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, τη βράδυ...
0: 11 η ώρα το βράδυ, τώρα μέσα στο δάσος, έτσι είναι...
1: Ένας εμπειρισμός, καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε πρόβλημα.
0: Βέβαια, είναι λογικό. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες και ελπίζω να τα πούμε για τον τουρισμό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
0: Γιατί εντάξει, τώρα να τελειώσει αυτή η κατάσταση δύσκολη και να αναδείξουμε τις ομορφιές και τις.
1: Κεφαλονιά είναι πανέμορφη.
0: Κεφαλονιά είναι υπέροχη, πραγματικά. Καλή δύναμη και καλή ξεκούραση κάποια στιγμή, ελπίζω δηλαδή, γιατί όλη νύχτα σας ακούμε και παρακολουθούμε ότι είστε επί ποδός. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, σας έλεγα, αδέρφια, για τη Θεούτα ότι έχει γίνει χαμός και ότι υπάρχει αυτή η επιστολή μεταξύ των άλλων την υπογράφουν ο Γερμανός καντιελάριος Μέρτς, Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελώνη, ηγέτες της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εστονίας, Φιλανδίας, της Ελλάδας, Ουγγαρίας, της Λετωνίας, Λουθιανίας, Μάλτας, Ολλανδίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Σουηδίας. Πολύ απλά θα σας πω ότι, γιατί το άφησαμε στη μέση, επειδή είχαμε την επικοινωνία με τον κύριο Κουρί, θα σας πω πολύ απλά ότι οι Ισπανοί έχουν ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίος τι λέει, κάθεστε 3 μήνες και μετά από 3 μήνες θα σας δώσουμε χαρτιά για να κυκλοφορείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει τι, ότι ουσιαστικά αποτελείται, είναι η κερκόπορτα για να μπουν ποιοι και πόσοι. Όλοι. Ναι, Θανάση, όλοι. Δηλαδή, και αυτοί δεν ξύπνησαν ένα πρωί. Προφανώς κάποιοι τους έστειλαν και τους παρότριναν. Αλλά το να μπαίνουν 60.000 άνθρωποι μέσα σε 2 μέρες δεν είναι ομαλότητα, δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι πάτε σκύλια, λέστε, τα κράτη, οι πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να είναι πάτε σκύλια, λέστε. Και δεν έχει πόλεμο στο Μάροκο. Στο τέλος πάντων, αν προέρχονται οι συγκεκριμένοι. Έτσι. Να άκουγα, ας πούμε, ότι έρχονται κάποιοι από το Ιράν, που δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι και σε κλειό αυτοί εκεί. Έχουν μια δημοκρατική κυβέρνηση Ισλαμιστών του χειροτέρου είδους, τρομοκρατών με λίγα λόγια, οι οποίοι δυναμητίζουν όλη την περιοχή εκεί. Οπότε, εδώ και τίθενται ερωτήματα τώρα για τη ζώνη Σέγγεν. Δηλαδή, επειδή έχουμε αυτά τα ζητήματα, ξαφνικά το γεγονός ότι μπορούσαμε εμείς οι Ευρωπαίοι να μετακινούμαστε μέσω της ζώνης, στη ζώνη Σέγγεν χωρίς ζητήματα και προβλήματα, σαν να πηγαίνουμε από εδώ Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αεροπλάνο. Τώρα όλο αυτό θα τεθεί υπό αμφισβήτηση και υπό αίρεση, γιατί πολύ απλά οι Ισπανοί κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν οι Ισπανοί. Και ούτε θα είναι οι Ισπανοί αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν για το μέλλον της Γυραιάς Υπήρου και το πώς θα διαχειριστεί την μεταναστευτική κρίση, εφόσον υπάρχει. Μας συγχωρεί δηλαδή ο κύριος κολλητός των Τούρκων, πρωθυπουργός της Ισπανίας. Καλά, ορέστη μου, τώρα τι να σου πω, ας πούμε, εντάξει, okay. Τι να σου πω τώρα, αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι οι δυτικοί νατοϊτσολιάδες, λέει, στο Ιράν κάνουν, λέει, εισβολή, να δούμε, λέει, τα καραβάνια προσφύγων από εκεί και τα λοιπά. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ είσαι με το καθεστώς των Ισλαμιστών του Ιράν, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή. Από τα συμφραζόμενα. Άρα, πιστεύεις ότι το μέλλον του πλανήτη είναι τα καθεστώτα τύπου Ιρανοτσολιάδων. Έτσι, αυτό είναι το μέλλον, θεωρείς. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου λες τώρα για τα παιδιά και τα λοιπά, ο κάθε λέει, δηλαδή πώς προέκυψε, δηλαδή ξαφνικά ένα πρωί αυτοί από εκεί είπανε «Α, τώρα θα πάμε από εδώ». Κάποιος έδωσε ένα σύνθημα, είπε «Περνάμε, αέρα πατέρα, εδώ είναι, μπάτε σκύλια, αλέστε». Προφανώς. Και δόθηκε το σύνθημα και περνάνε οι άλλοι και εμείς θα πρέπει απλά να παρακολουθούμε να μπαίνουν όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι δεν έχουν και πόλεμο, δηλαδή. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια. Σε αυτήν εδώ τη χώρα μετανάστες έχουμε πάρα πολλούς και καλώς έχουμε. Όσοι είναι, το καλώς έχουμε να το εξηγήσω λίγο, γιατί θα βγουν τώρα από την άλλη πάντα οι πολέμοι του Ορέστη να μου πούνε τι λες και τα λοιπά. Όταν λέω καλώς έχουμε, τι εννοώ? Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια να κάνουν αγροτικές δουλειές, να κάνουν αυτό, να κάνουν τ' άλλο. Ωραία. Αυτούς που έχουμε, τους έχουμε ελέγξει, μπαίνουν νόμιμα. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Δηλαδή συμφωνία, και συμφωνία με ποιους? Με χώρες όπου εμείς έχουμε και μια καλή σχέση, αν θέλετε, και μπορούμε να ελέγξουμε τις ροές αυτές. Τι εννοώ? Δεν εννοώ πολύ απλά ότι Ινδούς, με τους οποίους έχουμε μια καλή σχέση,
και χρειαζόμαστε κάποιους εργάτες γης, θα πάρουμε από την Ινδία, θα πάρουμε από το Πακιστάν που είναι η κολλητή των Τούρκων, που έστελναν Πακιστανούς πιλότους να πετάνε τα τουρκικά αεροπλάνα, αν θυμάστε, το 19, επειδή ο Ερντογάν τους είχε φυλακίσει τους πιλότους τους Τούρκους. Δηλαδή, κάποια πράγματα ας τα σκεφτούν και λίγο, οι αριστερόστροφοι μιλώ, ας τα σκεφτούν και λίγο, κάπως ρε παιδί μου, να είμαστε και λίγο πρακτικοί. Έτσι. Τώρα, πόσους χρειαζόμαστε, 1000, 110.000, 100.000, πόσοι είναι τέλος πάντων. Πόσοι είναι ρε παιδί μου, καταγράφονται αυτοί που χρειαζόμαστε. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω, στο Πακιστάν έχουν πολεμό. Στην Ινδία έχουν πολεμό. Στην Αίγυπτο έχουν πολεμό. Πού έχουν πόλεμο ρε παιδιά, αυτοί που έρχονται από πού. Εγώ δεν λέω να πούμε όχι στους μετανάστες, αλλά όταν χρειαζόμαστε μετανάστες, ανθρώπους, να έρθουν να εργαστούν και να τους δώσουμε και χείρα βοηθείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Να είναι με κανόνες, να είναι συντεταγμένο όλο αυτό, ελεγχόμενο, να ξέρουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και όχι κάθε καρυδιάς καρύδι να έρχεται εδώ πέρα να είναι τρομοκράτης και εμείς να παρακολουθούμε πολύ απλά έτσι, το πότε θα εκραγεί ο Ισλαμιστής και πότε θα ξυπνήσει μέσα το μοναχικός λύκος. Γιατί τα έχουμε δει αυτά τα έργα, έχω την εντύπωση. Όχι, ούτε εγώ σε μάλωσα. Εγώ πολύ απλά σου απάντησα σε αυτό που μου είπες. Έτσι, αγαπητέ. Δεν πρέπει να συμφωνούμε κιόλας πάντα. Όλο εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου αν θεωρώ ότι δεν έχεις σωστή άποψη. Αλλά ούτε κι εσύ. Και φυσικά μέχρι εκεί. Δεν, ούτε πλακωνόμαστε ούτε τίποτα. Την άποψή μας λέμε. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Να είσαι καλά, ορίστε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Ήρθε η ώρα. Πρέπει να σας πω ότι η Τζούλη Τσίγκα ήδη ετοιμάζεται για να παραλάβει το μικρόφωνο και να είναι μαζί σας το επόμενο τρίωρο. Και αυτό το τρίωρο γεμάτο θα προσπαθήσει και εκείνη να βρεθεί στα σημεία τα δύσκολα και φυσικά να δώσει και την υπόλοιπη εικόνα της επικαιρότητας. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να καταλαγιάζει το πύρινο θηρίο για να ασχοληθούμε και με τα υπόλοιπα θέματα, να δούμε και λίγο πιο έτσι, το καλοκαίρι πιο χαλαρά ρε παιδί μου, πιο χαλαρά, γιατί μπήκαμε πολύ δύσκολα δυστυχώς στον Αύγουστο.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 26 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Καραμέλες Ούζου» του Γιάννη Γαλανόπουλου. Σε αυτή την ανατρεπτική πιντερική κομμωδία μυστηρίου, ένας βοηθός σεφ και ένας σερβιτόρος εγκλωβίζονται μυστηριωδώς στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, ενώ έξω μένεται μια άγρια καταιγίδα. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί, ούτε καν οι ειδοί. Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα. Και όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θήτης, τα πάντα ανατρέπονται. Ένα απολαυστικό έργο που μιλάει με αιχμηρό χιουμόρ για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το bullying, τις ανθρώπινες ψυχικές αντοχές, αλλά και τις μικρές καθημερινές μας θεραπείες, ακόμα και απέναντι στον ίδιο τον θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Νικολαίδης, με τον Σταύρο Νικολαίδη, Βασίλη Κούκουρα και Γιάννη Γαλανόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

Εδώ είμαστε, αδέρφια. 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 και εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Κύριος Γιώργος Κουβέλης. Καλημέρα σας. Λέει να αρχίσετε να μιλάτε για μετανάστες που μπήκαμε στην Ευρώπη μέσω Ισπανίας. Ανοίξτε κάποιο χάρτη γιατί η Θεούτα δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Αγαπητέ φίλε, η Θεούτα είναι αυτόνομη κοινότητα. Έτσι είναι ισπανικό έδαφος, άρα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Με λίγα λόγια ανήκει στην Ισπανία. Τώρα το υπόλοιπο δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Να ανοίξουμε κανένα χάρτη, ανοίξτε το κι εσείς, να καταλάβετε ότι είναι Ισπανία. Έτσι, ένα. Πάμε παρακάτω. Γιατί τώρα έχουμε εδώ τα όπως σας έλεγα πριν. Μιχάλης Τζούμας. Αρχίζει με περνάει γενναίες 14. Αυτοί που έρχονται εδώ είναι Αλβανοί, αυτοί δεν δουλεύουν, έρχονται για κατάληψη, δεν το έχετε καταλάβει. Για να καταλάβω δηλαδή, αγαπητέ φίλε, στοχοποιεί Ινδούς και τους υπόλοιπους. Ασιάτες, λέει Φιλιππινές, δουλεύουν κτλ. Καταρχάς οι Ινδοί είναι Ασιάτες. Ένα. Έτσι. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε από εκεί. Οι Πακιστανοί είναι Ασιάτες. Δύο. Τρία. Ξέρεις κανέναν γεωκτήμονα να δίνει τζάμπα λεφτά στους Ινδούς που δουλεύουν? Ξέρεις κανέναν, δηλαδή, να δίνει τζάμπα λεφτά, ρε παιδί μου, δεν δουλεύουν. Εσύ το έχεις πει όλο, ολόκληρο. Δεν δουλεύει κανείς. Τσουβάλιασμα. Το κλασικό. Όταν έχεις μια ματιά έτσι μυστήρια και θεωρείς ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια, το πας έτσι. Εντάξει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα δώσαμε πολύ σημασία σε αυτή την άποψη. Γιατί πολύ απλά θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό που έλεγε ο Ανδρέας ο Γιώργος Παπανδρίου. Ο Γιώργος Παπανδρίου, κάποια στιγμή ήταν ένας βουλευτής. Ο οποίος τον έβριζε, του λέγε από κάτω, του λέγε, τον έβριζε, ηλίθιε, άντε χάσου, γελίε, του λέγε διάφορα. Κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο κανονικός σου, ο μεγάλος, λέει ποιος τον είπε αυτό, λέει εγώ το είπα, ξέρω, πετάει. Α, εσύ το είπες, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ακριβώς πρέπει να ακολουθήσω στην συγκεκριμένη υπόθεση, με δεδομένο έτσι και το ύφος σου κύριε Μιχάλη Τζούμα. Τη λέει ο Τζολάνι, ο αρχηγός Αλ-Κάιντα που έριξαν τους πύργους και ο αρχιτρομοκράτης παγκόσμιας ιστορίας είναι οι καλύτεροι άνθρωποι σύμμαχοί μας. Τους βλέπουμε στις φωτογραφίες και με τον Έλληνα πρωθυπουργό εδώ δεν φοβούνται. Και ξαναδείς, το θέμα είναι ότι ολόκληρη η κοινότητα προσπαθεί να βρει κάποιους για να συνεννοηθεί. Η πολιτική έχει αποχρώσεις. Οπότε αναγκαστικά ψάχνεις να βρεις με ποιους θα συνεννοηθείς. Αν μπορείς. Εδώ υποτίθεται ότι ο Τραμπ μιλάει με ποιους, με το θεοκρατικό καθεστώς που βομβαρδίζει. Αυτό. Πρόσεξε τώρα εδώ, τα καλά μου φιλαράκια, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος και εγώ, η Φιλιππάκου, μας ακούνε από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Έτσι, καλημέρα στην Τρέβα, την καλύτερη ταβέρνα και δεν το συζητώ, δηλαδή. Πας εκεί και. Ναι. Καλημέρα, αδέρφια. Πρωί-πρωί έχουν πάει στη δουλειά. Ε. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γήθιο, καλημέρα σε όλη τη Μάνη, στον Ανδρέα και στην Γουγό. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Η Θεούτα είναι ισπανικό έδαφος, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν αλλάζουμε το χάρτη. Είναι ισπανικό έδαφος. Θα αλλάξουμε το που ανήκει. Δηλαδή, και οι συγκεκριμένοι γιατί μπήκανε σε ισπανικό έδαφος? Αμένανε στο Μαρόκο αφού είναι στην Αφρική. Εγώ δεν είπα ότι είναι αφρικανικό, πώς το λένε, ότι δεν είναι στην Αφρική. Εγώ είπα ότι είναι ισπανικό έδαφος. Πέρασαν στην Ισπανία. Ισπανία δεν είναι. Τι είναι? Αφρική είναι? Είναι Μαρόκο? Τι είναι δηλαδή, θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε? Δηλαδή τι λέμε τώρα? Δηλαδή τι κάνανε, πήγαν από το Μαρόκο στο Μαρόκο? Από την Αφρική στην Αφρική, δεν πήγαν στην Ισπανία? Γιατί μπήκαν στην Ισπανία? Για να εκμεταλλευτούν τον νόμο που έφτιαξαν οι Ισπανοί. Σε τρεις μήνες να κάνουμε βόλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κερκόπορτα. Δηλαδή αδυνατείτε να το καταλάβετε ορισμένοι. Ή απλά μένετε επειδή θέλετε να μείνετε σε αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια μηνύματα τα οποία κατακεραυνώνουν τους υπόλοιπους. Δεν θα τα διαβάσω. Θα διαβάσω μόνο αυτά τα οποία είμαι και λίγο μαζοχιστής να κάνω τώρα. Μένα μου αρέσει η διαφωνία. Έτσι, αρκεί να είναι κανονική. Άνθρωπε μου, λέει η Θεούτα, δεν είναι πλήρως αναγνωρισμένη από την Ισπανία. Συγγνώμη, αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αυτόνομη κοινότητα, ωραία. Οκ.
Είναι έδαφος Ισπανίας. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αλλιώς γιατί μπήκαν εκεί, ρε φίλε? Γιατί μπήκαν εκεί? Για να εκμεταλλευτούν τον νόμο. Τον Ισπανικό. Δηλαδή, πόσο θέλει πολύ σκέψη. Δηλαδή, για να υποστηρίξουμε την παπάντζα μας, θα συνεχίσουμε να λέμε και άλλα, να μην βλέπουμε τι συμβαίνει. Έλεος δηλαδή. Δεν επιμονή, ρε παιδί. Δεν πειράζει. Καλημέρα, πιλότε μου, λέει ο Τάκης και άστο, εντάξει. Εντάξει, Τάκη. Δεν θα σου κάνω χάρη. Η Ευρώπη και η Αμερική πώς δημιουργήθηκε? Από ντόπιους, αυτούς τους κατέσπασαν απλά, δεν γουστάρει το Σάντσεθ, η δολοφόνηση φιλίου. Ναι, ο Σάντσεθ, εντάξει, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε ένα θέμα με το Σάντσεθ. Είναι σε πλήρη, μα σε πλήρη αρμονία με τις απόψεις του κυρίου Ερντογάν. Το κολυτάρι του Ερντογάν, ο σύμμαχος του Ερντογάν είναι ο Σάντσεθ. Άρα ο Σάντσεθ τι ακριβώς είναι? Τι μου λέτε, ο ανθρωπιστής? Όσο ανθρωπιστής είναι ο Ερντογάν, είναι και ο Σάντσεφ. Α, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ωραίστη μου, να επιστρέψουν τη θεότητα στο Μαρόκο οι Ισπανοί. Και εγώ αυτό λέω. Κάνα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά κανένα θέμα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει? Με νοιάζει ότι οι Ισπανοί ανοίγουν μια κερκόπορτα. Οι ανθρωπιστές. Αλακάρτ όμως. Αλακάρτ ανθρωπιστές. Αυτό με νοιάζει. Και αυτό με απασχολεί. Σας ερέθησε, βλέπω, η κουβέντα, ε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει 112. Καλούνται οι πολίτες να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή, εκεί να πάνε προς τη Νέα Πέραμο, που σημαίνει ότι η φωτιά κατεβαίνει, έτσι. Μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος Μεγάρεων ότι είναι στο πεδίο βολής του πυροβολικού. Το πεδίο βολής του πυροβολικού, και αυτό είναι κοντά στη Νέα Πέραμο, όπως φυσικά και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων που είναι στο Κόρος Καντήλι.

Ναι, να καλημερίσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Δήμαρχο Δωρίδας, και εκείνος έχει πραγματικά υπερβάλει αυτόν όλη τη διάρκεια της νύχτας με τα προβλήματα, τα ζητήματα που υπάρχουν εκεί. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση τώρα? Μας ακούτε? Όχι. Έχει πέσει η γραμμή. Εντάξει, η Τζούλη θα το αναλάβει αυτό τώρα. Στη συνέχεια θα έχει εκείνη την πρωτοβουλία. Θα πάρει το μικρόφωνο σε πολύ λίγο για να συνεχίσει όλο αυτό που έχουμε ξεκινήσει και εμείς να κάνουμε, να δίνουμε ενημέρωση δηλαδή για όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες τις δύσκολες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, αλλά και σε άλλα σημεία που μένουν την πυρκαγιά. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν μαζί μας και τσακωθήκαμε με μερικούς. Ωραίο είναι αυτό, δεν πειράζει. Η διαφορετική άποψη δεν είναι κακό να υπάρχει. Καθόλου κακό. Έτσι, απλά δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά. Να κάνουμε. Εγώ χαίρομαι πολύ να έχω και αντίθετες άποψεις. Να ευχαριστήσω ότι το πολύ δυνατό πλήρωμα και σήμερα. Το Θανάση Αφανασόπουλο, τον Τιτάνα των Ήχων. Γεια σου, ρε Θανάση. Την Ειρήνη Λεγάκη, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο. Έδωσε ρέστα η Ειρήνη σήμερα. Πολύ, πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Τον πρίστο Βου Θανάση Βούτσινο, ο οποίος διάλεξε τα τραγούδια. Από όλους όσοι εργάστηκαν λοιπόν για να απογειωθεί η πρωινή πτήση, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια καλή εβδομάδα. Εμείς αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις 8 για 3 ώρες πρωινή πτήση. Υπάρχεις, δεν υπάρχεις, δεν μου και... Έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. 3 ώρες μαζί σας. Καλημέρα αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Ό,τι και αν γίνει, μόνο με ψηλά το κεφάλι θα το αντιμετωπίσουμε.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Ακούτε, Ionion FM.
10: Μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει, τίποτα άλλο. Ένας παράδεισος οξυγόνου, ο Κιθερώνας, έγινε στάχτη. Σήμερα παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα, τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά σε κατηγορία 4, όχι 5 όπως χθες, και η Αττική και η Εύβοια και ένα κομμάτι της Βιωτίας. Δυστυχώς μπήκε και η Κεφαλονιά στην εικόνα των πυρκαγιών. Έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, μηνύματα 112 για εκενώσεις, θα τα δούμε όλα. Να σας συστηθούμε πρώτα, είμαστε εδώ πρώτα απ' όλα στα παραπολιτικά, εδώ είναι το σπίτι μας, παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, 10 με 1 και σήμερα. Έτσι χορταστικά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος απέναντί μου. Στην επιμέλεια της παραγωγής η ακάματη Κατερίνα Πλατή. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Η Ειρήνη Λεγάκη απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80. Διευκολύνει και την επικοινωνία μας με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Αν θέλετε μας στέλνετε μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr και καλημέρες καλοδεχούμενες. Και ενημέρωση από εσάς, καλοδεχούμενοι, να μας πείτε πού είστε, αν συμβαίνει κάτι εκεί ή όχι, και τα σχόλιά σας όλα φυσικά. Εδώ, στο μικρόφωνο, Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

papaki.parapolitika.gr και καλημέρες καλοδεχούμενες. Και ενημέρωση από εσάς, καλοδεχούμενοι, να μας πείτε πού είστε, αν συμβαίνει κάτι εκεί ή όχι, και τα σχόλιά σας όλα φυσικά. Εδώ στο μικρόφωνο, Τζουλή Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι μπήκε και η Κεφαλονιά σε αυτή την αλγινή εικόνα των πυρκαγιών. Δυστυχώς έχουμε επιδείνωση στα Μέγαρα. Είχαμε από χθες μια φωτιά στην περιοχή. Τώρα έχει φουντώσει η φωτιά. Πριν από λίγο εκδόθηκε 112 που καλεί τους κατοίκους. Ενημερώνει ότι υπάρχει πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο πολύ. Και τους λέει να απομακρυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Ελπίζω να μην πάμε έτσι και σήμερα. Ελπίζω σιγά σιγά να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τα 112 σφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας, από περιοχή σε περιοχή. Έχουμε ανθρώπους απελπισμένους και φοβισμένους που προσπαθούν να δουν πού πρέπει να πάνε. Έχουμε και συλλήψεις. Στη Βιωτία, στη μεγάλη φωτιά, σύμφωνα η φωτιά αυτή, η Αττικοβιωτία, ξεκίνησε από τη Βιωτία, πέρασε Αττική με τα γνωστά αποτελέσματα, κάηκε, καταστράφηκε το πρώτο γερμενό και πολλές περιοχές ακόμα, πάνω από 100 σπίτια κάηκαν, δεν έμεινε τίποτα δηλαδή, είναι όπως το έλεγε χθες ο κύριος Γκιώκας, σαν πόλεμο, σαν τοπίο πολέμου. Καταστράφηκε δάσος, πέθαναν πολλά ζώα, κάηκαν ζώα στην περιοχή. Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο, τον Θοδωρή Γιάνναρο, ο τελευταίος απολογισμός είναι 100.000 στρέμματα καμένα στην περιοχή αυτή. Από χθες έχουμε δύο πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες στο νοσοκομείο μετά τη μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο ένας είναι 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης και μπήκε από την Παρασκευή, τη νύχτα της Παρασκευής, στο νοσοκομείο Θήβας, γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και άλλος ένας δασοπυροσβέστης ηλικίας 40 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ μεγάλη μάχη, χωρίς λεπτό ξεκούρασης τώρα, τα τελευταία πολλά 24 ώρα. Στη Βιωτία είχαμε δύο συλλήψεις για την μεγάλη φωτιά που επεκτάθηκε στην Αττική. Την ανακοίνωση έκανε η πυροσβεστική και αναφέρει ότι από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών που προκάλεσε σπινθήρες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς που πήρε τις γνωστές διαστάσεις. Ήδη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Ποιος αναζητείται και διαφεύγει τη σύλληψη κατά τη διαδικασία του αυτόφορου? Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε.

Γυρνάω τα μέτωπα το ένα μετά το άλλο. Στη Φωκίδα δόθηκε μάχη όλη τη νύχτα και συνεχίζεται η μάχη αυτή στην κοινότητα Δωρίδων Φωκίδας.

Στην Αττικοβιωτία η φωτιά κινείται προς την Ψάφα, συνεχίζεται και εκεί η μάχη. Έχει πράσινο πολύ, είχε πράσινο πολύ στην περιοχή. Έχει και τώρα η φωτιά και ό,τι έχει απομείνει. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με όλα τα σημεία όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό πρόβλημα. Να πάμε στο μεταξύ σε φωτιές που κλείσανε, όπως η φωτιά στο Ρέθυμνο, ας πούμε. Θυμάστε ότι είχε συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ εκεί, γιατί θεωρήθηκε ότι το δίκτυο του ΔΔΕ ευθυνόταν για την έναρξη της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία για εμπρισμό. Πήγε στον ανακριτή Ρεθύμνου χθες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος, το επέβαλαν περιοριστικούς όρους. Και είπαμε, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων. Τι αναφέρουν σε αυτή την ανακοίνωσή τους? Ως εδώ, λέει, με την εξάντληση, δεν είμαστε μηχανές, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Γιατί? Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων αντέδρασε πολύ έντονα στην απόφαση να ανασταλούν όλες οι άδειες στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια της αντοχής των πυροσβεστών. Λένε σε ανακοίνωσή τους, ως εδώ με την εξάντληση του προσωπικού, η συνεχής επιφυλακή και η αυξημένη εργασιακή πίεση, λένε, δεν αποτελούν πλέον έκτακτα μέτρα, αλλά έχουν εξελιχθεί σε μια μόνιμη πραγματικότητα για τους πυροσβέστες. Και φυσικά τονίζουν αυτό που ακούγαμε και χθες από τον κύριο Ψαρόπουλο να μας λέει, που είναι των εποχικών πυροσβεστών, αλλά μιλούσε για όλο το πυροσβεστικό σώμα. Μιλούν για την έλλειψη προσωπικού, για τα οργανικά κενά στο πυροσβεστικό σώμα, που αντιμετωπίζονται με την επιβάρυνση των ήδη υπηρετούντων πυροσβεστών. Τους βλέπουμε, είναι μέρες στη μάχη με τη φωτιά. Τους έχουμε δει και τα προηγούμενα καλοκαίρια σε ένα μικρό διάλειμμα της φωτιάς να κοιμούνται στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ άσχημες οι συνθήκες που εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί λείπει προσωπικό.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην Αχαΐα, να δούμε εκεί πώς έχει ξημερώσει σήμερα, γιατί είχαμε φωτιές και εκεί και στην Αιγιάλια είχαμε. Να καλημερίσουμε τον αντιπεριφερειάρχη της περιοχής, τον κύριο Φωκίωνα Ζαΐμη. Καλημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Πώς έχει η κατάσταση στην περιοχή σας, στην ευρύτερη περιοχή σας?
1: Δυστυχώς, να πω το δυστυχώς, αλλά να πω και τα ευχάριστα. Δυστυχώς, εξακολουθούν να έχουμε ανέμους. Mm-hmm. Όχι τόσο ισχυρούς όσο χθες και προχθές, αλλά πραγματικά δεν έχουν κοπάσει όσο περιμέναμε και όσο μας είχαν πει τα δελτία της ΕΜΗ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, η φωτιά στην Γιαλία, στην Αραβωνίτσα συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: πλέον γιατί εκεί είχε εστιάσει, το, mm-hmm, δύο μέτωπα βασικά είχαμε, έχει κοπάσει, έχει μειωθεί αρκετά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει φύγει κανένας βέβαια, έτσι, ούτε από πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε από χρωματουργικά, ούτε από υδροφόρες.
0: Τι είναι δασική έκταση, είναι καλλιεργήσιμες, τι είναι?
1: Είναι, κοιτάξτε, είναι δύο μέτωπα. Είναι, mm-hmm, ο Φίνικας, ένα ποτάμι, το οποίο πραγματικά ήταν εκεί που έγινε μεγάλη μάχη, mm-hmm, να μην περάσει η φωτιά το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι μεγάλο, αλλά ήταν τόσο δυνατός ο άνεμος που υπήρχε αυτή η επικινδυνότητα και υπήρχαν, mm-hmm, σημεία στο ποτάμι που ήταν πιο στενά,
0: mm-hmm,
1: και είχαν παραταχθεί όλες οι δυνάμεις και εκεί, όχι μόνο εκεί, διότι αν περνούσε το Φίνικα, δεν ξέρω τι θα γινόταν σήμερα. Μετά θα είχε μια τεράστια έκταση,
0: ναι,
1: η οποία θα οδηγούσε κατευθείαν στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Άρα περιορίστηκε εκεί. Όμως λόγω της αλλαγής του ανέμου άρχισε να ανεβαίνει προς το βουνό,
0: mm-hmm,
1: προς τα πάνω δηλαδή, έτσι ώστε να φτάσει στην αρχή του ποταμού και πάλι να περάσει προς την δυτική πλευρά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα υπήρχαν δύο προσπάθειες να κοπεί η φωτιά, να μην συνεχίσει να ανεβαίνει στο βουνό και να μην περάσει το ποτάμι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι και στα δύο μέτωπα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Το
1: μέτωπο στο βουνό κυρίως με ένα αέρια.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιες μονάδες σε ΜΟΔΕ, γιατί είναι
0: πάρα πολύ. Εν αέρια σήμερα, φαντάζομαι, έτσι. Μπόρεσαν και χθες. Και στην Αιγιάλη είχαμε, είχε και χθες, ναι.
1: Είχαμε και χθες εν αέρια, mm-hmm, βέβαια δεν είχαμε καναντέρ, είχαμε τράκτορες.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε τράκτορες, είχαμε τρεις τράκτορες που δεν σταμάτησαν μέχρι τη δύση του ηλίου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πιο μικρά αεροπλάνα. Μπορούν όμως να κατέβουν χαμηλά και να ρίξουν μικρότερη ποσότητα βέβαια από το καναντέρ, αλλά νομίζω ότι βοηθάνε αρκετά και οι τράκτορες.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια είχαμε και ένα ελικόπτερο που και αυτό έκανε δουλειά. Γιατί όλες οι δυνάμεις πήγαν απέναντι για τη μεγαλύτερη φωτιά που ήταν στη Φωκίδα φυσικά, στο Πόρτο,
0: ναι,
1: Γερμανό κτλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κατανόηση. Αλλά και αυτά τα τρία αεροπλάνα που επιχειρούσαν μαζί με τις επιείες και με τα χρωματουργικά της περιφέρειας κάνανε πολύ καλή δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι οι ίδιοι άνθρωποι ήταν, και να τους συγχαρούμε και δημόσια, οι οποίοι ήταν από το πρώτο λεπτό του Φλόκα, στη μεγάλη φωτιά, στην άλλη πλευρά της Αχαΐας.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέγαμε, ότι είναι ασταμάτητη, ο αγώνας που δίνουν είναι ασταμάτητος.
1: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά, και εγώ έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες, αλλά, mm-hmm, έστω δύο-τρεις ώρες θα κοιμηθώ. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν. Πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο μπράβο.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι, ανεξάρτητα ποιος πώς μπαίνουν οι φωτιές, πραγματικά είναι μια άλλη ιστορία για μια συζήτηση την επόμενη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη τη στιγμή στο πεδίο υπάρχουν άνθρωποι που τα δίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι δίπλα τους, πραγματικά θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο.
0: Έτσι, και πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται.
1: Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Έτσι,
1: ο κόσμος,
0: ναι,
1: νομίζει, βλέπει το σπίτι του, το καταλαβαίνω. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα παίρνει ο καθένας εκείνη τη στιγμή της κρίσης. Επειδή είμαι και στο κέντρο επιχειρήσεων και προσπαθώ να πάω και στο πεδίο. Το σπίτι μου, το σπίτι μου.
0: Mm-hmm.
1: Η πυροσβεστική είχε χθες περίπου γύρω στα 40 οχήματα. Δεν ήταν 40 τα σπίτια. Τα σπίτια μπορούν να είναι μερικές εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να τα βάλεις εκεί έτσι ώστε να σταματήσει τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι σε ένα χωριό χθες που με πήραν είχαμε δύο οχήματα μέσα στο χωριό και σε πέραν τηλέφωνο γιατί δεν ήταν σε ένα άλλο σπίτι παραδίπλα γύρω στα 40 μέτρα.
0: Ναι, γιατί ο καθένας έχει την αγωνία του. Αυτό είναι τώρα και δεν μπορεί να δει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι να κόψει τη φωτιά, να μην πάει μετά στα χειρότερα. Και να σταματήσει και ταυτόχρονα να σώσει. Σώσαμε τις βιομηχανίες που χθες βγήκαν στα κανάλια όλοι και λέγανε καίγεται η βιομηχανία, μια μεγάλη βιομηχανία κρέατος,
0: mm-hmm,
1: η οποία δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι.
1: Στείλαμε χρωματιστικό και δηλαδή την προλάβαμε την κατάλληλη στιγμή όμως.
0: Άρα τώρα κύριε Ζαΐμη είμαστε σε επιφυλακή, φοβάστε για να ζωπηρώσεις δηλαδή.
1: Επιχειρούν, σβήνουν γιατί, mm-hmm, υπάρχουν μικροαιστείες και γίνονται πολλές κυλιδώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μια τέτοια κυλίδωση μπορεί να φύγει να πάει πάλι στο δάσο και να
0: αποτέλεσμα. Ναι, σωστό. Ας ελπίσουμε να λήξει ο συναγερμός, τελείωσε σας.
1: Αυτό θα το πει και λίγο ο καιρός,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Και να πω βέβαια ότι είχαμε μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, μεγάλη σταφιδοπαραγωγική περιοχή, mm-hmm, τη σταφίδα της Αιγιαλίας όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αρκετά μεγάλες καταστροφές σε αυτό, φυσικά και δασικός πλούτος. Και έχει περιοριστεί, ευτυχώς δεν είχαμε πραγματικές οικίες, ενώ πρώτες κατοικίες, κάποιες εξοχικές κατοικίες, αλλά νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ.
1: Υπάρχει εμπειρία στην υπηρεσία της πυροσβεστικής και με τα εν αέρια και με τα ντρόν βοηθήσαν πολύ. Υπάρχει, mm-hmm, μια εμπειρία βέβαια η οποία βοηθάει μαζί με τις αντοχές των ανθρώπων.
0: Ισχύει. Στελέχωση θέλει. Θέλει προσωπικό, αυτό είναι. Για να μην εξαντλούνται έτσι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαΐμη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εύχομαι γρήγορα να λήξει τελείως ο συναγερμός στην περιοχή.
1: Δεν τελειώσαμε, είμαστε στην αρχή του Αυγούστου.
0: Ναι, όχι, για σήμερα λέω τουλάχιστον.
1: Προθέρμανση ήταν όλο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Ελπίζω πως όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

Καρθάγκοντε Λέντα Έστη, Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Εδώ έχουμε καταστροφές σε υπέροχα κομμάτια της Αττικής και της Βιωτίας και όχι μόνο, δυστυχώς. Και σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB δηλαδή, ο καπνός αυτός από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και από την Ψάθα και όλη την Αττικοβιωτία μεταφέρεται νότιο-δυτικά, εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο, κάλυψε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Πελοποννήσου και οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλια και τη Φωκίδα μεταφέρθηκαν δυτικά, ακολουθώντας τη γενικότερη ροή των ανέμων. Καπνό είδαμε χθες και στην Αττική και μάλιστα πυκνό, ήταν πυκνός καπνός αυτό το πράγμα που βλέπαμε.

Και ο Δημήτρης από την Χαμολιά, 65 χρόνια μου λέει, μένω στο δασικό αυθαίρετο στη Χαμολιά. Καθαρίζω κάθε μέρα, πεύκω βελόνες παντού, χρειάζονται τσουγκράνες, σκάδι και άνθρωποι για να μαζέψουμε. Χρειάζεται καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών, κατά πλάτος και καθύψος, οχήματα, κατάλληλα, λισοπρίωνα κτλ. Και βέβαια κόπος λέει. Λέγαμε ότι τα πιο δύσκολα τώρα είναι στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή. Εκεί έχει σημάνει συναγερμός, γιατί στα 112 που λέει ότι η φωτιά είναι στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί, να πάνε προς την πόλη των Μεγάρων. Αυτό το πράγμα γίνεται όλη νύχτα, έτσι. Φανταστείτε την αγωνία που ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μην μιλήσω για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμενό που έχασαν τα σπίτια τους, έχασαν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους.

Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη βόλτα στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Δεν έχουν προλάβει τις τελευταίες εξελίξεις με τη φωτιά. Έχουν προλάβει όμως μια εικόνα και από αυτήν. Ξεκινάω με την απογευματινή, την κυριακάτικη απογευματινή. Σχέδιο fast track για τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Συνέντευξη του Άκη Σκέψου στην εφημερίδα Απογευματινή. Επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των πολιτών προαναγγέλει. Στην Απογευματινή έχουμε πλέον όλα τα έργα για περισσότερα και προσιτά ακίνητα. Η κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της πέρασε σημαντικές τομές αντιμετωπίζοντας τη ρίζα της παθογένειας και νοοτροπίες δεκαετιών. Στρατηγική με έργα δράσης και επικοινωνία από την κυβέρνηση, οδηγίες Μητσοτάκη και κομβικές μεταρρυθμίσεις στο δρόμο προς την κάλπη. Για τον Κυπριακό είναι αναγκαία η σύγκληση νέας πολυμερούς. Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μαυρίδης στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της απογευματινής. Πασόκ versus Ελλάς, κεντροαριστερή σύγκρουση και στις μεταγραφές. Εκπλήξεις πώς η Ελλάδα γίνεται διεθνής κόμβος φοιτητών. Αναβάθμιση των ΑΕΗ, ψηφιακές καινοτομίες, ίδρυση νέου Υπουργείου. Και σε μόνιμη λειτουργία το 112 Λερνία Ήδρα τα πύρινα μέτωπα σε ύψιστη επιφυλακή η χώρα. Το κοκτέιλ ζέστης και δυνατών ανέμων θεριεύει τις πυρκαγιές και προκαλεί τρόμο, εκενώσεις οικισμών και κόκκινο συναγερμό σε όλα τα επίπεδα.

Τελευταία εξέλιξη από τα μέτωπα της φωτιάς. Έχει βγει νέο 112 για εκένωση από τη Νέα Δάφνη προς τα Μέγαρα. Όπως είχαμε πριν και από άλλες περιοχές προς τα Μέγαρα. Καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά εκεί παίρνει διαστάσεις. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε πριν με τον Δήμαρχο των Μεγαραίων, αλλά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αδυνατεί αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με την επικοινωνία, γιατί είναι μαζί με τους πυροσβέστες στα δύσκολα σημεία. Συνεχίζω εγώ με τη ματιά μας στις εφημερίδες. Πάμε στο Βήμα. Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες. Ευνηδιασμό, ομολογούν στην πολιτική προστασία. Τι φοβούνται. Με κόκκινα γράμματα η αλήθεια για τα γλυπτά. Το στοίχημα της επανένωσης. Υποκλοπές και αγωγές σλαπ στην Alter Ego Media. Η απόφαση, δικαίωση και ένας φάκελος σε κρεμότητα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το ερώτημα για το άνοιγμα της έρευνας. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, κωδικός μεσαία τάξη, στόχος η μικρομεσαίοι και δημοσκοπήσεις, φάκελος στεγαστική κρίση, κοινωνική κατοικία, τα μέτρα και αυτό που κάνουν οι άλλοι. Διαξηφισμοί Μάνος Χατζηδάκης, σε ποιον ανήκει ο Γιάννης Οφωνιάς. Η Αυγή της Κυριακής, Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας, πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το σχέδιο πολιτικής σύγασης του ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Η Ελλάδα στις φλόγες, τρεις πυροσβέστες έπεσαν στην ώρα της μάχης, καταστροφή στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, οι καύσονες που καίνε την Ευρώπη. Κλείνει τις εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης. Εργατικά ατυχήματα, τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα, άμεσα χρηματιστηριακά κέρδη για την εταιρεία, μελλοντικά ωφέλη για τη διαχείριση, διαφωνούν οι Δήμοι, ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα μια μεταρρύθμιση μπίζνα. Το πρώτο θέμα, οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη, γιατί πάει τις κάλπες για Μάιο, τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο, θα μετρήσει τις αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Το μεγάλο ξεκατίνιασμα Πασόκ Τσίπρα. Πόσο κοστίζει μια εβδομάδα σε βίλες παραδείσους. Κωνσταντίνος Φλώρος, συνέντευξη, ο στρατηγός για όλα. Τζόρτζ Γιαννικόπουλος, ένας Έλληνας ανακαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνεις βάρος αλλά όχι μυϊκή μάζα.

Στο παρόν, τσουνάμι ψηφιακής οργής βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Αγανάκτησε ο κόσμος που αντί για εξυγχρονισμό αντιμετωπίζει ηλεκτρονικοποιημένη γραφειοκρατία. Ευκαιρία για μόνιμη επιδότηση μετέρων ή εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις. Κίνδυνο θάνατος ή σκαλοσχές, ποιος ελέγχει αν είναι στέρεες και ασφαλείς. Παύλος Μαρινάκης, δεν ήθελα να αφήσω στον επόμενο μια καυτή πατάτα. Πατριωτικό μέτωπο συγκροτεί ο Σαμαράς. Έρχεται η σύγκρουση των συγκρούσεων με δύο νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρωτοβουλία Γκουτιέρες, Λευκοσία και Αθήνα εξοραίζουν τη διχοτομική πολιτική της Άγκυρας στο Κυπριακό. Ο Ελεύθερος Τύπος, το τραπέζι 13η Εθνική Σύνταξη, τα 3 και 2 μέτρα για συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Μαξίμου, επιχείρηση εξουθένωσης της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση πατάει γκάζι για μεταρρυθμίσεις, προεκλογικό αγώνα στο 2027 και ποντάρει στην έλλειψη αντοχής των υπόλοιπων κομμάτων. Το μεγάλο παζάρι της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Κυπριακό. Η κυριακάτικη κόντρα τρομάζει την Ευρώπη. Η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών μετά την Ισπανία. Φόβοι για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα. Προς κατάργηση οδηγείται συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Εργατικά δυστυχήματα από τα εξαμήλια στη Βιολάντα όταν η εργασία μετατρέπεται σε παγίδα θανάτου. Σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Η καθημερινή της Κυριακής σαρώνουν το δικό μας βυθό, αντιμετώπιμε τα λευτικά της γείτονος, πώς οι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστική βεβαία κυνηγητό στα αποκαίδια του Ρεθύμνου, στρατηγική αμφισημία, ο Τσίπρας και η αριστερά των οικοκυρέων. Μπαράζ δυστυχημάτων, επιθεώρηση χωρίς επιθεωρητές για την εργασία. Η Real News, η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Ο Ζέλ απειλεί τον Ερντογάν, το νεοσύστατο κόμμα γεννή παρτί αναπτύσσει δική του δυναμική, αμφισβητεί την... αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμεραγκ για τον Τούρκο πρόεδρο, η απόφαση του να διασπάσει την αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης στη Real. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Συνέντευξη Μιλένας Αποστολάκη, καμιά συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και Έλλας. Πύρνος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, επιχείρηση καθαρά χέρια, αποκάλυψη, νόμος και τάξη σε όλη την Κρήτη με εντολή Χρυσοχοίδη. Τραμπουκισμή Κωνσταντοπούλου στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Η Κυριακάτικη One Voice, η κρυ-κρυ απειλεί το περιβάλλον, ξεσηκωμό στις Σέρες, όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Συνεχίζεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέντευξη του Θωμά Μόσχου.

Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι δύο αποτυχημένες του Υπουργείου Οικογένειας, βιτρίνα επικοινωνιακή διαχείριση και προσωπική μηχανισμή από τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τη Σοφία Ζαχαράκη, ενώ αμφότερες προωθούν με πάθος τη Walk Agenda. Σύγχρονος ραγιάς ο Κώστας Στασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής των Ελλήνων στους Τούρκους, ο ρόλος Γκουτέρες είπα, όλο το σχέδιο για τη διχοτόμηση της Κύπρου. Και ακτινογραφία σοκ για τα αποκαίδια. Μακεδονία, η νέα εποχή μετά τη διάκριση στην UNESCO, Όλυμπος επιτέλους στο ύψος του, τι σημαίνει για την περιοχή μας, τι πρέπει να κάνουμε.

Λοιπόν, τελευταία νέα από τα μέτωπα, τα οποία επικίνδυνα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι αυτό το μέτωπο των Μεγάρων. Η φωτιά κινείται προς την πόλη των Μεγάρων. Υπάρχουν, όχι προς την πόλη, κινείται προς την περιοχή εκεί. Είναι στη βιομηχανική περιοχή κοντά. Υπάρχουν 2-112 για εκενώσεις. Σε πύρινο κλειό παραμένουν η Ψάθα και η Βένιζα.

Διαβάζω εδώ στα παραπολιτικά.gr ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Βένιζα στο Πόρτο Γερμενό, ή στην Ψάθα κοντά, όπου η φωτιά είχε φτάσει μέχρι την αυλή του σπιτιού τους και οι δύο ηλικιωμένοι τελικά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε στην Φωκίδα, πάμε στη Δωρίδα συγκεκριμένα που δοκιμάζεται από χθες να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Γιαννόπουλο. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Πώς είναι σήμερα τώρα τα πράγματα τις τελευταίες ώρες?
1: Θα σας πω ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, mm-hmm. αλλά υπάρχουν πάρα πολλές μικροαιστείες που ο φόβος αυτός είναι και ο αέρας. Αυτή τη στιγμή έχει ένα αεράκι που βοηθάει λίγο τη φωτιά, αλλά είναι σε έλεγχο. Γίνονται παρεμβάσεις από την προσβεστική.
0: Είναι υπό έλεγχο, έχει τεθεί δηλαδή υπό έλεγχο η φωτιά μας, λέτε?
1: Όχι, είναι υπό έλεγχο, ενώ οι μικροαιστείες.
0: Α, οι μικροαιστείες, ναι.
1: Uh-huh. Δεν έχουμε μεγάλη αιστεία. Uh-huh. Γίνονται παρεμβάσεις από 3 καναντέρ. Υπάρχει η προσβεστική, υπάρχουν τα μηχανήματα της περιφέρειας, του Δήμου, η πολιτική προστασία. Mm-hmm. Γίνεται διάνοιξη δρόμων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα σημεία που υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες,
0: mm-hmm.
1: για να προλάβουμε το χειρότερο.
0: Είναι δύσβατα σημεία αυτά?
1: Είναι δύσβατα, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι δύσβατα και γίνονται διάνοιξεις με ελπιστριοφόρο μηχανήματα να φτάσουμε κοντά στα σημεία.
0: Περάσατε μια πολύ δύσκολη νύχτα.
1: Δύσκολη νύχτα, ναι, και αποτύπωση σήμερα είναι ένα.
0: Αυτό, για δώστε μας την εικόνα σήμερα, τον πρώτο απολογισμό που έχετε.
1: Σήμερα τι να σας πω, ότι έχει καεί εδώ πέρα η περιοχή και την βλέπεις και...
0: Έχει καεί δηλαδή, δάσος είναι...
1: Είναι δάσος είναι. Mm. Πέρασε μέσα από τα σπίτια,
0: Πεύκο
1: δεν καεί
0: δάσος
1: σπίτια.
0: Ήταν, κύριε Γιαννόπουλε, είναι τι είναι?
1: Είναι πεύκα, είναι και, δέντρα, δάσος.
0: Mm, ναι.
1: Το ευτύχημα είναι ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Mm. Έχουμε απώλεια σπιτιών, τριών σπιτιών στο χωριό Κλίμα. Έχουμε συνέχεια. Είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή γιατί έχει αέρα, έχει βάλει λίγο αέρα.
0: Ναι, ενώ το πρωί ήταν λίγο πιο...
1: Το πρωί ήταν πολύ χαλαρά, δεν είχε αέρα, mm-hmm. αλλά μετά ξεκίνησε ο αέρας και αυτό φοβίζει πέρα τα...
0: Αυτό που έχουν πει είναι ότι ως το μεσημέρι έτσι θα έχει διαλύματα ο αέρας και μετά θα έχει, ας πούμε, πιο έντονες ρηπές. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή.
1: Έτσι, ναι. Κάναμε το συντονιστικό το πρωί, αποτυπώσαμε... Το τι έχει συμβεί, mm-hmm. Και έχουμε πάρει τις εντολές από την επιχείρηση, από την μετρωστική, και είμαστε σε όλα τα σημεία, σε όλα τα σημεία τα οποία είναι μικρές αιστείες, αλλά είναι, φοβούνται να μην, αυτό που σας είπα και πριν, μην φύγουν και μετακινηθούν σε άλλα χωριά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάνουμε τις παρεμβάσεις με ελπιστριοφόρα μηχανήματα να φτάσουμε στα σημεία.
0: Ναι. Εύχομαι να πάει καλύτερα το πράγμα, να σας ευχηθώ καλό κουράγιο.
1: Μακάρι να είστε καλά και εσείς.
0: Έχετε εκενώσει, παραμένουν εκενωμένα κάποια χωριά?
1: Όχι.
0: Έχουν γυρίσει όλοι σπίτια
1: τους
0: δηλαδή.
1: Γυρίσει γιατί έχουν καεί τα γύρω-γύρω σημεία και δεν, έχει, δεν υπάρχει φόβος.
0: Και τα τρία σπίτια ήταν πρώτη κατοικία που κάηκαν?
1: Η μία ήταν πρώτη κατοικία, τα δύο δεν ήταν. Ήταν
0: εξοχικά.
1: Επισκέπτες. Mm. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Χωρίς αναζωπηρώσεις, ευχόμαστε.
1: Ευχή να είναι. Ναι.
0: Έτσι,
1: είστε καλά.
0: Έτσι, ευχαριστώ. Yeah. Καλύτερη κατάσταση λοιπόν στην Δωρίδα. Υπάρχουν όμως μικροαιστείες. Έχει ανέβει ο αέρας, οπότε είναι σε επιφυλακή. Συνεχίζεται η επιχείρηση και από τα Καναντέρ και από τις επίγειες δυνάμεις. Για να δούμε.

0: Για να έρθουμε στην Αττική που έχει δεχθεί πολύ πολύ μεγάλο πλήγμα εφόσον καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το Πόρτο Γερμενό. Να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλημέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλή σας μέρα, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής.
0: Α, εκπρόσωπος τύπου, με συγχωρείτε λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Για δώστε μας λίγο, έχετε τελευταίο απολογισμό από τις περιοχές εκεί, Πόρτο Γερμενό που έχει σταματήσει με φωτιά, αλλά έχουμε μεγάλη καταστροφή, και από το αν απειλείται ακόμα η ψάθα ή όχι, αν έχουν περάσει οι φλόγες προς τα εκεί. Δεν σας ακούω κύριε Ζόμπο.
1: Τώρα.
0: Όχι, ενώ στην αρχή σας ακούγαμε πάρα πολύ καλά. Αν έχετε ακουστικά ή hands-free, καλύτερα να το βγάλετε, να έχετε το τηλέφωνο στο κοντά, για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε.
1: Okay,
0: so. Α, τώρα σας ακούμε. Με διακοπές. Αχ, δεν ξέρω τι έγινε, θα προσπαθήσουμε λίγο να σας ξανακαλέσουμε ή μπορούμε να μιλήσουμε, νομίζετε. Α, θα ξανακαλέσουμε λοιπόν. Παρακαλέσουμε την Ειρήνη Λεγάκη να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ζόμπο.

0: Έχουμε τον κύριο Κώστα Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής πάλι. Ελπίζω να μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλά. Κύριε Ζόμπο, μας ακούτε?
1: Τώρα σ' ακούω και εγώ μια χαρά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση πρώτον στο πρώτο γερμενό που έχουμε έναν απολογισμό πια και στην Ψάφα, αν απειλείται η Ψάφα αυτή την ώρα ή όχι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βασικό μέτωπο έχει κυρίως μετακινηθεί νοτιότερα προς την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Mm-hmm. Να σας πω ότι λίγο πριν τις 10 εκδόθηκαν δύο νέα μηνύματα 112. Mm-hmm. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη με οδηγή απομάκρυνσης προς τη Νέα Πέραμο και για τη βιομηχανική το δεύτερο περιοχή των Μεγάρων με οδηγή απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα.
0: Άρα η φωτιά είναι κοντά στη βιομηχανική περιοχή, στα Μέγαρα.
1: Όλες οι εκκαινώσεις γίνονται προληπτικά, όπως γνωρίζετε, γι' αυτό το λόγο έχει γίνει. Θεωρούμε ότι δεν θα φτάσει προς τα εκεί, αλλά τέλος πάντων σε πρώτη φάση έπρεπε να εκδοθεί 112.
0: Είναι κοντά δηλαδή προς την εθνική οδό, σε ποιο κομμάτι?
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά ουσιαστικά κινείται στο όριο, δηλαδή στην γραμμή Ψάφα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Δίπε Μεγάρων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πιάνει λοιπόν μια μεγάλη περιφέρεια.
1: Mm? Σωστά. Στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν ακόμα κάποιες διάσπατες ενεργές αιστείες. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος αναζωπηρώσεων και λόγω των σημερινών ανέμων.
0: Mm.
1: Εμείς να σας πω ότι ως περιφέρεια συνδράμουμε συνολικά σήμερα σε όλη την Αττική με 59 υδροφόρες, 9 μηχανήματα έργου και λεωφορεία όπου μας έχει ζητηθεί, mm-hmm. όπως χθες στην περίπτωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί.
0: Mm.
1: Και στο Πόρτο Γερμενό αυτή τη στιγμή βρίσκονται 12 υδροφόρες δικές μας, επιπλέον αυτό που σας λέω δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και ένας φορτωτής ερπιστηριοφόρος για να ανοίξει τη διάνοιξη ζωνών αντιπυρικών όπως απαιτείται από οποιαδήποτε κλίση έχουμε αντιπυριζωτική υπηρεσία.
0: Ναι. Η εικόνα εκεί στο μέτωπο αυτό που κινείται προς την Ψάφα, ξέρετε αν απειλείται η Ψάφα? Γιατί τη νύχτα πολλές φορές λέγανε ότι περνάνε οι φλόγες, ας πούμε, από μέσα.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Έχει βγει εκένωση, έχουν βγει 112 και για τα δύο σημεία που σας είπα. Θεωρούμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κίνδυνος.
0: Και στα Μέγαρα λέτε ότι είναι προληπτικές οι εκένωσεις και πάλι.
1: Όλες οι εκένωσεις αυτές είναι προληπτικές. Αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, το ενημερώνει η περιοριστική υπηρεσία άμεσα.
0: Παρ' όλα αυτά, έχει ανέβει λίγο αέρας και αυτό είναι κάτι που προφανώς δυσχεραίνει κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Έχει ανέβει δηλαδή σε πολλές περιοχές. Η άνεμη είναι πιο ισχυρή τώρα. Στα Μέγαρα λοιπόν, μας λέτε ότι είναι μια μεγάλη περιοχή, όχι στα Μέγαρα. Η φωτιά που αγγίζει σε επικινδυνότητα και τα Μέγαρα ξεκινάει.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλη η επιχειρησιακή κατάσταση περιοριστικής έχει μεταφερθεί Ψάφα, Βένιζα, Κανδύλη, Αγία Σκέπη,
0: mm-hmm.
1: και προς την Πύρου Μεγάρων και γι' αυτό έχει εκδοθεί και το 112 προληπτικά για τις περιοχές αυτές.
0: Ωραία. Η κυκλοφορία στην Εθνική γίνεται κανονικά, δεν έχει προς τα εκεί κάποια εκτροπή, απαγόρευση κτλ.
1: Υπάρχουν εκτροπές. Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία και εξακολουθεί να εμφανίζει περιορισμούς σε δρόμους προς Πόρτο Γερμενό, Ψάφα, Μπίλια, Άγιο Νεκτάριο, Βένιζα, Αλεποχώρη. Αλλά η εθνική οδός κινείται κανονικά. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζόμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Θα δούμε τον απολογισμό τις επόμενες ώρες περισσότερο, να κοπάσουν λίγο τα μέτωπα, να μην υπάρχει κίνδυνος.
1: Τώρα, νομίζω, η μάχη δίνεται εκεί, τώρα, νομίζω ότι ο απολογισμός είναι τις επόμενες μέρες.
0: Ναι,
1: θα το δούμε. Οπότε θα σας εστιάσουμε όλοι εκεί.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Αλεξανδρή, στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ανέβηκαν και στο ελεύθερο ντουέτο. Στην συγχρονισμένη κολύμβηση κατέκτησαν άλλο ένα χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού. Ντουμπλάρισαν λοιπόν τα χρυσά τους μετάλλια οι αδερφές Αλεξανδρή, γιατί είχαν πάρει και στο τεχνικό η Άννα Μαρία και η Ειρήνη. Μπράβο στα κορίτσια.

Λοιπόν, τα Μέγαρα είναι το σημείο αιχμής της φωτιάς αυτή την ώρα. Ακούσαμε και τον κύριο Ζόμπο, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής νωρίτερα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και με την Κεφαλονιά, γιατί και εκεί είχαμε επιθετική φωτιά τις προηγούμενες ώρες, να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορούσαν νωρίτερα να μας μιλήσουν οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν στο μέτωπο της μάχης. Θα τα δούμε όλα και θα δούμε και άλλα θέματα. Πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ, τη δεύτερη ώρα μας με τις στιχομηθείες που είπαμε θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι σήμερα, έτσι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Σε 2.11, 10, 80, 8, 80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Λεγάκη δίνει τον ηγόν, το δικό της αγώνα από εκεί, πρέπει να σας πω, και ό,τι ακούμε από την επικοινωνία μας με τα πύρινα μέτωπα είναι κατόρθωμα της Ειρήνης Λεγάκη και της Κατερίνας Πλατή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια. Στο μικρόφωνο, ως τη μία, η Τζούλη Τσίγκα.

Εδώ οι R.E.M. διασκευάζουν Leonard Cohen, First We Take Manhattan. Έχουμε την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη ανασκόπηση. Φυσικά αναφέρεται στις φωτιές και στο θάνατο των τριών πυροσβεστών. Υπάρχουν στιγμές, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, στα μέτρα για τους εργαζόμενους και τις μητέρες, στις παρεμβάσεις στην υγεία, στα έργα υποδομής και στην οδική ασφάλεια. Αλλά εμείς θα πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι συμφώνησε να ακυρώσει τις νέες επιθέσεις που σχεδίαζε για το Ιράν, γιατί λέει του το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, βλέπε Σαουδική Αραβία. Εδώ οι R.E.M. διασκευάζουν Leonard Cohen, First We Take Manhattan. Έχουμε την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη καθιερωμένη ανασκόπηση. Φυσικά αναφέρεται στις φωτιές και στο θάνατο των τριών πυροσβεστών. Υπάρχουν στιγμές, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, στα μέτρα για τους εργαζόμενους και τις μητέρες, στις παρεμβάσεις στην υγεία, στα έργα υποδομής και στην οδική ασφάλεια. Αλλά εμείς θα πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι συμφώνησε να ακυρώσει τις νέες επιθέσεις που σχεδίαζε για το Ιράν, γιατί λέει του το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, βλέπε Σαουδική Αραβία.

Αλλά εμείς θα πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι συμφώνησε να ακυρώσει τις νέες επιθέσεις που σχεδίαζε για το Ιράν, γιατί λέει του το ζήτησαν η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, βλέπε Σαουδική Αραβία. Μόλις προχθές ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε στο Υπουργικό του Συμβούλιο ότι θα έδινε διαταγή να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν. Και χθες ανέφερε ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν έτοιμος να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύως που ο κόσμος είχε να δει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά λέει στη βάση αυτού του αιτήματος δέχτηκα για το καλό του κόσμου να ακυρώσω την επίθεση με προϋπόθεση να συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Και το Ισραήλ λέει ενώνεται μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση. Μάλιστα. Απ' την άλλη, μια που ανοίξαμε το παράθυρο στον κόσμο, να πάω και στην Κούβα, η οποία είναι και πάλι βυθισμένη στο σκοτάδι, σε 5 από τις 15 επαρχίες, συμπεριλαμβανομένες και της Αβάνας, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου, χθες, λόγω βλάβης στο δίκτυο του νησιού, που προσπαθεί να αντέξει τον πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κούβα έχει βυθιστεί σε οικονομική κρίση εδώ και 5 χρόνια και τώρα έχει πολλές διακοπές ρεύματος λόγω και των υποδομών του δικτύου της, αλλά τους τελευταίους μήνες με τον πετρελαϊκό αποκλεισμό της ΗΠΑ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Τον αποκλεισμό που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, γιατί λέει ότι η κομμουνιστική Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ. Αυτό και εδώ στα δικά μας όμως, θυμάστε την προχθεσινή, το συναγερμό, τον πανικό στην Αττική με τη φωτιά στο Χαϊδάρι, όπου εκενώθηκε το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Τώρα ο Υπουργός Υγείας στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, το Δαφνί, με την πρόεδρο των εργαζομένων εκεί να τον καταγγέλει για εκφοβισμό. Ο Υπουργός ισχυρίζεται ότι δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από 3 συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, είπε, εννοώντας τους γιατρούς που τους ζήτησαν να αποσυρθεί από το νοσοκομείο καθώς ήταν σε κατάσταση συναγερμού λόγω της πυρκαγιάς που έκαιγε στο Χαϊδάρι. Και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή, η Ειρήνη Κιτάκου, έκανε μια δημόσια δήλωση όπου λέει ότι ο Υπουργός επιχειρεί να εκφοβήσει και να απειλήσει με διώξεις τους ίδιους εργαζόμενους που βρέθηκαν την ημέρα εκείνη στην πρώτη γραμμή. Αυτό τώρα που είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι δέχτηκε λεκτικό προφυλακισμό από 3 συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, δεν φόραγε και τα γυαλιά που καταγράφουν εκείνη την ημέρα, να το ακούσουμε, να ξέρουμε.

0: ιδιωτίας της Αιγιαλίας και είχαμε και μια έναρξη φωτιά στην Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλες αυτές τις φωτιές, Φωκίδα, Κεφαλονιά, Αιγιαλία, δείχνουν καλύτερη εικόνα.
1: Και η Κεφαλονιά.
0: Ναι, και η Κεφαλονιά mm-hmm. δείχνει καλύτερη εικόνα, παρόλο που το βράδυ χτυπήσανε, χύσανε 6-112. Mm-hmm. Είμαστε σε καλύτερο, σε βελτιωμένη εικόνα, μπορούμε mm-hmm. να πούμε, συνολικά η εικόνα είναι βελτιωμένη. Το μεγάλο, η δύσκολη σημερινή φωτιά μας είναι αυτή στην Αντικοβιωτία.
1: Mm-hmm. Προς τα Μέγαρα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέτωπα, το ένα στην Αγία Παρασκευή και το άλλο αυτό που, είμαι, που είπατε προς τα Μέγαρα στο Κανδύλι εκεί. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά εναέρια μέσα, δηλαδή έχουν διατεθεί πάνω από 20, γύρω στα 25 εναέρια μέσα, mm-hmm. όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή και σε αρκετές περιπτώσεις τα αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρήσουν γιατί δεν μπορούν να κάνουν την υδροληψία. Mm-hmm. Όμως τα ελικόπτερα επιχειρούν κανονικά. Αυτό μιλάμε από αέρος. Επίγεια περίπου επιχειρούν 500 πυροσβέστες. Δίνουν μάχη τώρα δεύτερη, τρίτη μέρα. 22 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης, δεύτερης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης, δέκατης, 18ης ΕΜΟΒΕ. Ναι. 150 οχήματα περίπου. Mm-hmm. Δίνουμε μια τιτάνια μάχη. Θα είμαστε σε επικοινωνία σήμερα. Θυμίζω ότι η Αττική έχει πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητα σήμερα. 4, mm-hmm. άρα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Είναι η επιχείρηση στην Αντικοβιωτία σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μάλιστα, στα δύο μέτωπα λοιπόν μας λέτε. Το ένα είναι αυτό στην Αγία Παρασκευή και το άλλο είναι από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα.
0: Σωστά, σωστά. Για το οποίο ήχησαν σήμερα και τρία μηνύματα το πρωί.
1: Έχουν γίνει εκενώσεις εκεί.
0: Όπου
1: στην ιστορία, στην υπόθεση των Μεγάρων είναι να κατευθυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Έτσι ήταν η οδηγία.
0: Ναι, φυσικά έχουν γίνει. Από τις 10 παρα 10 ήταν η περιοχή Αγία Σκέπη και Κανδύλι να πάει στη Νέα Πέραμο, η Διπέμ Μεγάρων στα Μέγαρα και οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πεσκενέας και Αγίος Φαράντης και αυτοί προς τα Μέγαρα. Παρακαλώ πολύ, έκκληση, θα ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες τις αρχές, τις εντολές των αρχών.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πώς είναι το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής εκεί? Δηλαδή, θέλω να πω, είναι από τη μία βιομηχανική περιοχή, έχει όμως και δέντρα. Δηλαδή, δώστε μας λίγο την εικόνα.
0: Κοιτάξτε, το μέτωπο είναι καθαρά δεσικό. Το άλλο το μέτωπο τώρα είναι μεικτή. Δηλαδή, το άλλο το μέτωπο έχει κατέβει και έχει εκεί πέρα και. Χαμηλή βλάστηση, θα λέγαμε, και καλλιέργειες.
1: Ναι.
0: Είναι μεικτό.
1: Μάλλον και κτίρια, εφόσον πάμε προς τη ΒΠΕ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Η Κεφαλονιά, μας είπατε, είναι καλύτερη η κατάσταση που είχαμε και εκεί.
0: Η Κεφαλονιά είναι βελτιωμένη εικόνα, όπως και άλλες οι πυρκαγιές. Mm-hmm. Ναι, θα είμαστε σε επικοινωνία σήμερα για την πυρκαγιά της Ακτοβιωτίας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εφή Παπαγραμμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Επιστροφή στα πύρινα μέτωπα. Να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, την αντιπύραρχο, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Έχετε δώσει όλες οι δυνάμεις σας πολύ μεγάλες μάχες αυτές τις ημέρες. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση, ποια είναι τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα μέτωπα?
1: Η νύχτα αυτή σήμερα ήταν
0: Δεν σας ακούμε καλά. Κυρία Παπαβραμοπούλου, αν έχετε ακουστικά, καλύτερα να τα βγάλετε, να σας ακούμε κατευθείαν από το τηλέφωνο.
1: Όχι, δεν έχω. Ωραία. Το σημείο δύσκολο, είμαστε κέντρο επιχειρήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Mm-hmm. Είχαμε σε εξέλιξη τη φωτιά στη Φωκίδα, τη φωτιά στην μεγάλη στατικοποίηση.

0: 19 λεπτάκια μετά τις 11, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 και πάμε να δούμε και θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τις φωτιές, θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τις 13 Ιουλίου. Έχουμε 2 Αυγούστου σήμερα. Και πάμε να δούμε ένα πρώτο απολογισμό από τον εμπορικό κόσμο, από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και τον πρόεδρό της, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
1: Καλημέρα, κυρία
0: Τσαγκάρη. Σε μια δύσκολη συγκυρία είμαστε τώρα μεταξύ πύρινων μετόπων, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς κινείται η αγορά, δηλαδή αν υπάρχει ένα μικρό απόθεμα στους καταναλωτές ή η ακρίβεια έχει φρενάρει τελείως κάθε αγορά.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς σε όλη τη σεζόν ήταν και τώρα, στην αρχή της τέταρτης εβδομάδας των εκτόσεων, ήταν και είναι απογοητευτική. Mm-hmm. Οι εκτόσεις είναι πολύ μεγάλες, είναι πάνω από το 50%. Αυτή είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν. Mm-hmm. Και τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν, οπότε εκποιούν τα προϊόντα τους. Mm-hmm. Οι υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Οι εκτόσεις είναι αδύναμες, γιατί το εργαλείο αυτό ρευστοποίησης που είχαμε έχει υπονομευτεί από την ίδια την πολιτεία το 2022 με το νόμο 4965. Ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε προσφορές. Όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει όπου το θέλει. Υπάρχει ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκτόσεων και προσφορών κάθε στιγμή. Αυτό αδυνατίζει το θεσμό. Ναι. Επικρατούν αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και τη διαφήμιση. Mm. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό τότε ο Υπουργός. Κοιτάξτε, το καταναλωτικό κοινό.
0: Λέτε λοιπόν ότι ο καθένας κάνει προσφορές όποτε θέλει.
1: Όποτε θέλει, το βλέπετε δίπλα σας. Υπάρχει κάθε στιγμή από τότε που ξεκινάει μια σεζόν, υπάρχουν προσφορές από όλους. Όποιος θέλει το κάνει. Κοιτάξτε, έχουμε δει μια Black Friday 2,5 μηνών.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε αυτά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά, το καταναλωτικό κοινό είναι περιορισμένο. Η ακρίβεια, η στεγαστική επιβάρηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Mm-hmm. Και έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιοτήτων. Προτιμούν ο κόσμος την εστίαση, τον τουρισμό, διακοπές, τιμές ανακούφισης δηλαδή. Mm-hmm. Και υπάρχει πρόβλημα. Αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα τώρα και με μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος, το επαναλαμβάνω, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, που τα έχουμε έτοιμα εμείς και τα προτείνουμε, αλλά η πολιτεία δεν συνομιλεί. Mm-hmm. Δεν συνομιλεί.
0: Δηλαδή δεν σας δέχεται να έχετε επικοινωνία και να περάσετε τα αιτήματά σας. Και
1: εμείς έχουμε κάνει 5 φορές σαν Εμπορικός Σύλλογος.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει 5 φορές έτοιμα να συναντούμε με τον Υπουργό και δεν έχει καταστεί δυνατόν. Και αυτή η
0: παρουσία
1: διαλόγου. Και αυτή η απουσία διαλόγου δημιουργεί επικίνδυνο.
0: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριε Σαγκάρη.
1: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ναι. Mm. Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Και οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες στην πραγματικότητα. Αποφασίζει η πολιτεία από μόνη της.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε ένα τακτικό, ουσιαστικό και διαρκή διάλογο με την πολιτεία.
0: Mm-hmm.
1: Και να είναι σύμμαχος η πολιτεία δίπλα μας. Αλλιώς τις εκτόσεις θα τις θυμόμαστε σαν έθιμο. Θα μας παίρνετε τηλέφωνο εδώ για να σας λέμε ότι ναι, υπάρχουν εκτόσεις. Δεν είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά εκτόσεις.
0: Είναι πραγματικές πάντως, λέτε, οι εκτόσεις. Μας είπατε πριν ότι είναι στο όριο της εκποίησης κιόλας.
1: Στην εποχή, κοιτάξτε λίγο, στην εποχή του ίντερνετ, mm-hmm. ο καταναλωτής είναι απόλυτα προστατευμένος, μπορεί να μπει για να ελέγξει την τιμή.
0: Mm-hmm.
1: Άλλωστε, εμείς μιλάμε για τα καταστήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι περιφερειακή αγορά της Αθήνας. Θα σας ρωτήσω, ποια είναι η αγορά της Αθήνας, τι θα μου πείτε. Η Ερμού και το πολυκατάστημα.
0: Ναι.
1: Εκεί ελέγχονται τα πράγματα. Και στις περιφερειακές αγορές ο κόσμος περνάει κάθε μέρα από το κατάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι τα κυριότερα προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα. Το ένα είναι η απότομη αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Η απότομη αύξηση, η τελευταία τριετία είναι κατά 80% και μη σας φανεί περίεργο.
0: Με τι μεταενίκεια, με
1: το μισθωτήριο. Mm. Αν δεν αλλάξει το μισθωτήριο, είναι σίγουρα 80%. Διαφορετικά είναι 50%.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι η μεταφορά τζίρου που έχουμε εμείς, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους γίγαντες της αγοράς. Είτε αυτή είναι μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, είτε είναι μέσω των πολυεθνικών, των καταστημάτων κλπ.
0: Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων είναι ένας λόγος, ένας παράγοντας είναι το ενίκιο. Άλλος.
1: Το ενίκιο είναι το πρώτο. Κοιτάξτε, όλη η παραγωγή, η ενέργεια, έτσι, οι πέντε αυξήσεις του κατάτατου μισθού δεν πήγανε, δεν γυρίσανε στην αγορά, δηλαδή να έχουμε μια αύξηση τζίρου. Έχουμε διαρκώς μια μείωση τζίρου. Πήγανε στο σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτό έχουμε πάθει. Και δεν θα αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δείτε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα κλείνουν όπως στην εποχή του μνημονίου τα μεγάλα καταστήματα το ένα μετά το άλλο. Εάν ένα ενίκιο είναι, κυρία Τσίγα, 3.000, τα γελιτουργικά έξοδα είναι 9.500.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θα έχει και 2-3 εργαζόμενους, θα έχει την ενέργεια, αν είναι 9.500. 9.500 για το να πουλάς τώρα ένα τισέρτ, μια βερμούδα ή ξέρω εγώ, δεν γίνεται. Εμείς αυτά τα λέμε, έχουμε στείλει μια επιστολή προς τον Υπουργό, γενικά προς την πολιτεία, με 10 προτάσεις που πολλές από αυτές οι περισσότερες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αν μπορέσει να σταθεί δίπλα μας, θα μπορέσουμε και κάνουμε ένα διάλογο, θα μπορέσουμε να είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση και να επιβιώσουμε κάποια χρόνια περισσότερα.
0: Αυτές οι τόσες πολλές Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα βοηθάνε, κύριε Τσαγκάρη.
1: Δεν είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά και αυτό πάλι ο ίδιος υπουργός τότε είχε κάνει όλες τις αγορές κλειστές, αλλά το κέντρο της Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκη να είναι ανοιχτό και επίσης τα σπάτα, τα οποία τα έχρησε τουριστική ζώνη για να μπορεί να λειτουργεί εκεί ένα εκπτωτικό κέντρο το οποίο είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λάθη, δεν μπορούν, παραμένουν κλειστά τα μαγαζιά γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τις υπερβολικές απαιτήσεις που έχει να είσαι την Κυριακή ανοιχτός, ανοιχτή τα καταστήματα, δεν ωφελούν. Και οι παραγωγικές Κυριακές είναι 4, αλλά εμείς είχαμε δεχτεί 8 τότε σε ένα διάλογο που γινόταν με την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαγκάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία.
0: Εύχομαι καλύτερη συνέχεια στην περίοδο των θερινών εκτόσεων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Είναι ο κατελιός, όπως είναι τα μαυράτα, τα θυράμουνα και τα χιονάτα. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι με τις αναζωπηρώσεις δεν μπορούμε να πούμε και στον κόσμο να γυρίσει. Mm-hmm. Ήδη η πυροσβεστική που έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον για την περιοχή Μαυράτα, Χιονάτα και Θυράμωνα που έχουν αναζωπηρώσεις, δεν έχει δώσει εντολή για να γυρίσει ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι εκενωμένα τα χωριά.
10: Είναι δάσος. Είναι δάσος.
9: Είναι δασωμένα. Είναι αγρή, είναι ελαιώνες, είναι δασωμένα. Ανάλογα. Είναι μειχτά. Δεν είναι να πείτε ένα δάσος. Mm-hmm. Είναι περισσότερο και καλλιεργημένα, αλλά και ακαλλιέργητα σαν δασικές εκτάσεις.
10: Μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα αυτή την ώρα, έχετε?
9: Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, τρία εναέρια μέσα, δύο πεντετέλ που έχουμε στην Κεφαλονιά, mm-hmm, και ένα ελικόπτερο Μπέλ, mm-hmm, αλλά είναι λίγα. Είναι λίγα. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε ένα Καναντέρ. Έχουμε ζητήσει, δεν μας έχουν στείλει. Θα επαναλάβουμε πάλι το αίτημα. Ναι. Το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, να μας στείλουν ένα αέριο ακόμα. Για να μπορούμε τουλάχιστον στις περιοχές που αναζωοποιρώνεται, που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές ακόμα, mm-hmm, όπως είναι η Μαυράτα, Θυράμωνα κλπ., να μπορούμε να ελέγξουμε τη φωτιά.
10: Έχετε εικόνα για ζημιές?
9: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, mm-hmm, ακριβώς. Mm-hmm. Ξέρω ότι δεν καήκαν σπίτια.
10: Ναι.
9: Δεν καήκαν σπίτια.
10: Mm-hmm. Φανταζόμαι ότι...
9: Ανησυχούσαμε το βράδυ που είμαστε συνέχεια στο Μέτωπο.
10: Ναι,
9: όσο καλούν σπίτια, αλλά δεν έχουν καεί σπίτια. Mm-hmm. Ότι από την πυροσβεστική πληροφορούμε δεν έχουν καεί σπίτι.
10: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι είναι και γεμάτη κόσμο η Κεφαλονιά αυτή την περίοδο.
9: Είναι γεμάτη κόσμο η Κεφαλονιά. Και ενώσαμε την περιοχή του Καρτελιού που ήταν γεμάτο ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα κλπ. Mm-hmm. Τους πήγαμε όλους στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε και αυτοί πάρα πολύ.
10: Και παραμένουν εκεί, παραμένουν στην παραλία.
9: Όχι, έχουν γυρίσει, γιατί στον Καρτελιό έχουν δώσει πυροσβεστική ότι δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Και γυρίσαμε, mm-hmm, τουλάχιστον να μην ταλαιπωρούνται. Στην παραλία να είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Αλλά στα Μαυράτα και στο Θυράμωνα η πυροσβεστική έχει δώσει να μην γυρίσουν ακόμα. Περιμένουμε την εντολή τους μέχρι να επιχειρήσουν 2-3 φορές τα εναέρια να δούμε πώς θα γίνει. Τους καταλαβαίνουμε κι εμείς. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Καταλαβαίνουν ότι τον άλλον τον βγάζει στο σπίτι του και δεν ξέρει τι είναι, πώς είναι. Δεν τον αφήνουμε, δεν τον αφήνουμε να πάει να γυρίσει γιατί η αστυνομία αστυνομεύει του δρόμου. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Έχουμε θέμα. Τα οποία είναι επί της ουσίας διαχείριση της φωτιάς. Και όταν έχουμε αναζωοπυρώσεις δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστούμε.
10: Έχετε ικανή μόνιμη πυροσβεστική δύναμη στο νησί?
9: Έχουμε ικανή μόνιμη δύναμη. Έρχονται όμως πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα. Και επίσης έχει κοπεί και το ρεύμα στις περιοχές που είναι όλες τουριστικές. Και έρχονται και δυνάμεις της ΔΕΔΙΕ ήδη με τα πλοία τα πρωινά, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και τη διακοπή του ρεύματος.
10: Είχατε και μια σύλληψη στην Κεφαλονιά.
9: Είχαμε και μια σύλληψη στην Κεφαλονιά.
10: Τι, πείτε μας.
9: Ένας ο οποίος φώναζε και έλεγε ότι εγώ έβαλα τη φωτιά κλπ. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε με την προανάκριση.
10: Θα ερευνηθεί η ιστορία. Υδροδότηση υπάρχει κανονικά?
9: Υδροδότηση υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν θα κοπεί το ρεύμα, τα αντιστάσια δεν θα δουλέψουν.
10: Ναι,
9: άρα πρέπει να αποκαταστήσουμε γρήγορα το ρεύμα.
10: Βέβαια, βέβαια. Σωστό.
9: Είναι βασικό αυτό.
10: Το ρεύμα έχει κοπεί σε πολλές περιοχές, σε μεγάλο κομμάτι.
9: Έχει κοπεί τελείως και σε περιοχές που δεν είχε φωτιά. Γιατί περνάνε τα καλώδια από τις περιοχές που είχε φωτιά, όπως είναι η τουριστική περιοχή της Κάλλας, δεν έχει ρεύμα αυτή τη στιγμή. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δούμε με τη ΔΕΔΙΕ πώς θα γίνει και πώς θα το διοχετεύσουμε. Έρχονται τα συνεργεία να δούμε, είναι αρκετή στήλη της μέσης τάσης και έσκασε και ένα στήλος της υψηλής τάσης.
10: Οπότε η ηλεκτροδότηση είναι κεντρικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
9: Είναι κεντρικό, διότι σε λίγο θα έχουμε και νερό.
10: Βέβαια, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουρή. Θα προσπαθήσουμε να ξαναέχουμε μια επικοινωνία μαζί σας λίγο αργότερα και ελπίζω να είναι καλύτερη εικόνα που θα έχετε.
9: Ελπίζω.
10: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο.
9: Καλά, να είστε καλά.

Λοιπόν, σε εσάς τα μηνύματά σας, ο Κωνσταντίνος, καλημέρα από Σιτία, καλημέρα Κωνσταντίνε, τι κάνετε λέει, πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει καλοκαίρι χωρίς φωτιές και χειμώνας χωρίς πλημμύρες, όλα αυτά γίνονται κατά την ταπεινή μου άποψη, λέει ο Κωνσταντίνος. Στο πόδι, χωρίς. Γιατί όλα τα άλλα γίνονται στο πόδι, χωρίς αντίστοιχες μελέτες. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάτε την ΑΤΑΚΑ. Έχουμε, λέει, και το στρατηγό άνεμο. Παλιά ΑΤΑΚΑ για φωτιές, βέβαια. Ο Βιερονπολίδωρας τα είχε πει αυτά. Υπουργός τότε δημοσίας τάξεως. Και όλα αυτά, λέει ο Κωνσταντίνος, από του διαβόλου τη μάνα. Έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Και ο Δημήτρης για το θέμα της Κούβας, ο αποκλεισμός της Κούβας λέει υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, ισχύει και είναι σχεδόν ολικός γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις από τότε και σε όλες τις χώρες που στέλνουν προϊόντα και υπηρεσίες. Μόνο που, Δημήτρη μου, είχε χαλαρώσει κάπως αυτός ο αποκλεισμός, θυμόμαστε και την κυβέρνηση Ομπάμα. Τώρα όμως, από τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει ολικό αποκλεισμό. Δηλαδή, στην κυριολεξία, προκαλεί ασφυξία στο νησί.

0: Σε κανονικές συνθήκες και αν δεν είχαμε τόσα πολύ επικίνδυνα και οδυνηρά πυρηνα μέτωπα και αν δεν είχαμε αυτή τη δραματική εβδομάδα που πέρασε, θα μιλάγαμε για διακοπές. Αν και σύμφωνα με όλες τις έρευνες, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πάνε διακοπές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, καταραίει ένας ολόκληρος τρόπος ζωής που δουλεύεις όλο το χρόνο και περιμένεις ότι το καλοκαίρι θα πάω, ρε παιδί μου, μια εβδομάδα, 10 μέρες κάπου στο εξοχικό. Αν έχω παραπάνω δυνατότητα, θα πάω κάπου αλλού. Είναι κάπως σαν επιβράβευση ήταν της χρονιάς που πέρασε και ήταν και μια ανάσα, μια βαθιά ανάσα για τη χρονιά που ερχόταν. Πάνω αυτά, last year που λέγε και η διαφήμιση. Αποτελούν πλέον παρελθόν. Μεταξύ των άλλων που είναι δύσκολο να τα σηκώσει αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος ή ένα νοικοκυριό, είναι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Που πρέπει να σας πω ότι πολύ παλιά, ενώ στα νιάτα τα δικά μας, έτσι, που ήμασταν φοιτητές και παίρναμε το σακίδιο στην πλάτη, κάναμε ένα part-time κάπου, δουλεύαμε για λίγο, το μόνο που δεν ήταν κόστος ήταν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έκανε λοιπόν μια παρέμβαση το εργατικό κέντρο Πειραιά, μια παρέμβαση για την αντίδραση στις τιμές, αυξημένες τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και στα χρήματα που χρειάζεται μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο, ας πούμε, να ταξιδέψει σήμερα σε ένα νησί. Έχει βγάλει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τον κύριο Μάρκο Μπέκρη, να μιλήσουμε για αυτή τους την παρέμβαση. Καλημέρα, κύριε Μπέκρη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας δίνετε και για το βήμα. Και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενδεχομένως να είναι λίγο μετεμποδίων σήμερα, αν έχουμε ξαφνικά επικοινωνία με κάποιο από τα πύρινα μέτωπα που κινδυνεύουν αυτή την ώρα, αλλά ελπίζω ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ένα σχόλιο θέλουμε να πούμε, δηλαδή και σαν Εργατικό Κέντρο Πειραιά, δηλαδή, ότι είμαστε και εμείς δίπλα από την πλευρά μας, σαν σωματεία, σαν εργαζόμενοι, γιατί πολλοί από αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί είναι συνάδελφοί μας στις περιοχές. Και νομίζω και γιατί συνδέεται η πολιτική, η οποία συνδέεται με τις φωτιές αλλά και με τις τιμές των ακτοπλοϊκών, είναι η ίδια πολιτική, ότι είναι προκλητικό, όσο προκλητική είναι η ανακοίνωση και η συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας σχετικά με τις τιμές, άλλο τόσο είναι και οι προκλητικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις φωτιές, που τώρα θυμήθηκε για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουμε στην πυροσβεστική, όταν και η κυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενες, έχουν αφήσει με χιλιάδες κενές θέσεις αλλά και τεράστια λήψη και μέσα το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα, και είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές με τεράστιες δασικές εκτάσεις αλλά και περιουσίες του απλού κόσμου, των εργατικών λαϊκών οικογενειών, να καταστρέφονται και με κίνδυνο της ζωής και με θύματα, όπως έχουμε ήδη δυστυχώς βάλει και άλλα το μακρύ κατάλογο.
0: Έτσι, αυτή τη φορά είχαμε τρεις πυροσβέστες στα θύματα.
1: Ναι. Το ξέρω, γιατί έχουμε βρεθεί και εμείς και τα προηγούμενα χρόνια με κλιμάκια δικά μας, πλάι στους πυροσβέστες, να σβήνουμε φωτιές με τα σωματεία κτλ. Και βλέπουμε τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς μέσα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα για την παρένθεση, αλλά είναι κάτι που το παρακολουθούμε όλοι.
0: Είναι λογική, γιατί αυτό συμβαίνει αυτές τις μέρες.
1: Τα έχουμε ζήσει.
0: Το παρακολουθούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Κύριε Μπέκρη, πείτε μας λίγο για την παρέμβαση που κάνατε στο εργατικό κέντρο, από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, στο θέμα των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτήριων.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του ίδιου του Υπουργού σχετικά με το γεγονός ότι ήθελε χειροκροτητές και ζητούσε επιβράβευση για το γεγονός ότι κατάφεραν να συγκρατήσουν τις τιμές.
0: Είπε συγκεκριμένα, ο κύριος Κικίλιας είπε ότι πετύχαμε να μην ανέβουν οι τιμές τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Βέβαια, πρέπει αυτό να το πούμε, γιατί τα έχουμε αναφέρει. Εμείς μιλήσαμε και με στοιχεία ότι μιλάει για ήδη αυξημένες τιμές, οι οποίες έχουν εκτοξευτεί από το 2019. Δηλαδή, από το 2019 οι τιμές στις βασικές ακτοπλοϊκές γραμμές έχουν αυξήσει από 28 περίπου % έως και 44%. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που ο μέσος μισθός στη χώρα μας μένει καθυλωμένος.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή που, για παράδειγμα, δεν δίνεται 13ο, 14ο μισθός στο δημόσιο, στις συντάξεις, την ίδια στιγμή που οι ναυτεργάτες έχουν μειωμένες οργανικές συνθέσεις στα πλοία με εξαντλητικά ωράρια, υπάρχει και το άλλο γεγονός ότι δίνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τις επιδοτήσεις στις ακτοπλοϊκές γραμμές για να εκτελούν δρομολόγια σε άγονες γραμμές. Και έχουμε και το τελευταίο πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό, ότι όλα γίνονται μόνο στο όνομα του κέρδους και των συμφερόντων των μεγάλων κουμπλιστικών εταιριών, ότι η γραμμή η οποία εκτελούσε δρομολόγιο στα Αντικήθυρα,
0: ναι.
1: Αυτό είναι τώρα των τελευταίων ημερών περιστατικό που επιβεβαιώνει και τα λεγόμενά μας, δεν εκτελέστηκε για αρκετές ημέρες με το πρόσχημα λόγω της κακοκαιρίας, και έχουν αφήσει ένα ολόκληρο νησί και τη σύνδεση που γίνεται με Πειραιά, Γήθιο και Κήθυρα στον αέρα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτοπλοϊκή σύνδεση...
0: Ήτανε πρόσχημα κακοκαιρία ή ήταν αντικειμενικό που είχαμε θυελώδεις ανέμους?
1: Το να μείνουν επί συνεχείς ημέρες χωρίς σύνδεση στα Αντικήθυρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα έπρεπε να υπήρχαν συγκεκριμένα μέσα. Δηλαδή δεν γίνεται να μένουν αυτή τη στιγμή και να γίνονται έρμια τα νησιά με το αν αυτό υπηρετεί τα σχέδια των αυτοπλοϊκών εταιριών που λειτουργούν με μοναδικό κριτήριο τα κέρδη τους. Και αυτά επιδοτούνται από χρήματα των Ελλήνων, των εργαζομένων εδώ πέρα, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών μαγαζιών που έχουν, των αγροτών, και όλα αυτά επιδοτούνται από εμάς. Δεν γίνεται λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νησιώτες, οι εργάτες να ζουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι μια σφραγίδα την οποία έχει βάλει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας αλλά και των προηγούμενων, και δεν παίρνουν κανένα μέτρο για να έχουν νέα πλοία, σύγχρονα, ασφαλή, για να μπορούν να καλύπτονται όλες αυτές οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν.
0: Εσείς τι ζητάτε ως Εργατικό Κέντρο Πειραιά στο κομμάτι αυτό?
1: Εμάς τα αιτήματά μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, καταρχάς, όπως είναι αφορολόγητο για παράδειγμα το πετρέλαιο το οποίο παίρνουν οι εφοπλιστές, ζητάμε να καταργηθεί το ΦΠΑ στα αυτοπλοϊκά εισιτήρια. Το δεύτερο είναι...
0: Το οποίο πόσο επιβαρύνει αυτή τη στιγμή?
1: Το ΦΠΑ είναι στο 24%. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να υπάρχουν σύγχρονες ασφαλείς και συχνές αλλάξεις συγκοινωνίες για όλα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι μια
0: νησιωτική χώρα.
1: Χώρα, η οποία εντάξει το καλοκαίρι που είναι η τουριστική περίοδος και βλέπουμε για παράδειγμα όπως το λιμάνι της Ραφίνας, σε ένα λιμάνι που έχει υποδομή για 4 πλοία να βάζουν 13 δρομολόγια και να κινδυνεύουν να υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα και για επιβάτες και για ναυτεργάτες. Λοιπόν, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά και τα πλοία, ο στόλος δεν είναι νέος στόλος. Υπάρχουν πλοία και 25 και 30 ετών. Είναι στοιχεία τα οποία τα ξέρει και το Υπουργείο, τα ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε στον κλάδο. Το δεύτερο είναι να υπάρχει άμεση και ουσιαστική μείωση 50% των αυτοπλοϊκών εισιτηρίων εδώ και τώρα. Μιλάμε για τεράστιες αυξήσεις οι οποίες έχουν δοθεί, οι οποίες δεν αντιστοιχούνται με τις αυξήσεις στο μέσο μισθό το οποίο υπάρχει και λαμβάνει αυτή τη στιγμή η μέση ελληνική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή...
0: Εγώ ενδεικτικά θα πω ένα εισιτήριο για να πάει κάποιος στην Πάρο με συμβατικό πλοίο, ένα άτομο, χωρίς μέσο μεταφοράς, και να πάει στο κατάστρωμα, όχι σε αεροπορική θέση, είναι 102 ευρώ.
1: Σκεφτείτε τώρα, αν λέτε αυτό τώρα λέμε για την Πάρο, ή αντίστοιχα για την Ρόδο, ή για την Κρήτη, ή για ξέρω εγώ, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και πόσα λεφτά θέλει ένα μηνιάτικο, να το πούμε έτσι απλά, μια τετραμελής οικογένεια, για να μπορέσει να πάει μια εβδομάδα διακοπές. Λοιπόν, και το λέμε αυτό γιατί είπατε ένα στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνεται και από στοιχεία που μαζεύουμε κι εμείς, ότι μεγάλο μέρος των εργαζομένων, ας σας πω εγώ τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε από τον Πειραιά, λοιπόν, δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά.
0: Μα έχουν βγει και έρευνες σχετικές, πω αλίμονο.
1: Δεν θα μπορέσει να πάει πουθενά. Και την ίδια στιγμή ένα πάγιο αίτημά μας, το οποίο δεν το συζητάει κανένας, ούτε οι εφοπλιστές, ούτε το Υπουργείο Εργασίας, ούτε το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι ότι να μην δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια οι ναυτεργάτες. Όταν δουλεύουν οι ναυτεργάτες εξαντλητικά ωράρια, αυτό σημαίνει κίνδυνος για τη ζωή των ναυτεργατών, αλλά και κίνδυνος για τη ζωή των
0: εργατών.
1: Δηλαδή τα τέμπη της θάλασσας είναι μπροστά μας. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε να υπάρχουν και να καθιερωθεί εδώ και τώρα 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, με διπλά πληρώματα για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ασφάλεια, αλλά και το επιβατικό κοινό να μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον που θα μεταφέρεται πρώτα απ' όλα προασπίζοντας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπεκρή. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία αυτή.
1: Και ελπίζουμε τα αιτήματα και το χρόνο και το βήμα μας δώσαν να ακουστούν, mm-hmm. γιατί εμείς το επόμενο διάστημα θα τα προβάλλουμε ακόμα πιο δυναμικά. Γιατί
0: σχεδιάζεται μπαίνει... κάποια κινητοποίηση, δηλαδή το επόμενο διάστημα.
1: Είμαστε συνεχώς, όποιος έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο μήνα να πω, mm-hmm. είτε με την απεργία που έγινε στο λιμάνι της Ραφίνας, mm-hmm. είτε με την κινητοποίηση που έγινε mm-hmm. στο πλοίο Αριάδνη,
0: mm-hmm.
1: οι άνθρωποι δεν είχαν πληρωθεί τις υπερορίες τους, mm-hmm. Θα δει ότι συνεχώς είμαστε σε μια κινητικότητα για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και προφανώς αυτό υπάρχει σχεδιασμός να καταλήξει και συγκροτημένα με, από τη στιγμή που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα και με άλλες μορφές αγωγικές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Λοΐζο που μου λέει θέλω να μας πεις, Τζούλη λέει, πότε μπορούμε να σε ακούμε, μέσα τον Αύγουστο και μετά από Σεπτέμβριο. Να σου πω για τον Αύγουστο, Λοΐζο μου, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο τώρα αυτό που κάνουμε για τον Αύγουστο και μετά από την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή από τις 10 του μήνα μέχρι τις 21 του μήνα, θα είμαστε καθημερινά εδώ μαζί σας, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή. Έτσι, εδώ θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου γράφεις. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον κύριο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι μετεωρολόγος. Να δούμε λιγάκι, γιατί μας λένε από όλα τα πύρινα μέτωπα ότι έχει ανέβει η ένταση του αέρα τις τελευταίες ώρες και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες στην επιχείρηση πυρόσβεσης. Κύριε Παπαϊωάννου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν καλύτερα το πρωί, μας λένε από παντού και από την Αττικοβιωτία και από την Κεφαλονιά. Από παντού το ίδιο μας είπανε.
1: Ναι, ισχύει. Είναι μια λίγο καλύτερη μέρα από σαν εμμονισμένη. Αλλά και πάλι.
0: Ναι, τώρα έχει ανέβει λίγο όμως. Ναι.
1: Είναι ισχυρή άνεμη. Πάντα το μεσημέρι, απόγευμα ενισχύονται λίγο οι άνεμοι.
0: Πώς θα πάμε τις επόμενες ώρες?
1: Στην περιοχή που, που μένεται η πυρκαγιά είναι μεγάλη, ειδικά όσο πάμε πιο ορεινά, δηλαδή όσο είναι πιο ψηλά η φωτιά.
0: Αττικοβιωτία λέτε τώρα.
1: Ναι, ναι, για Αττικοβιωτία. Είναι πιο ισχυρή άνεμη, δηλαδή φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Οι ρηπές ξεπερνάνε τα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα, όσο πάμε πιο, ναι, όσο πάμε πιο χαμηλά προς την περιοχή του Αλεποχωρίου, ας πούμε, προς την περιοχή των Μεγάρων, είναι πιο χαμηλές οι εντάσεις, δηλαδή στα 4 μποφόρ περίπου. Γενικότερα είναι μια καλύτερη μέρα σχέση και με χθες και προχθές, αρκετά καλύτερη μέρα. Δεν έχουμε τυελώδεις ανέμους, γι' αυτό βλέπουμε και ότι πετάνε και τα αέρια μέσα.
0: Απλά δυσχεραίνει την υδροληψία από τα Καναντέρ, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, προφανώς. Γι' αυτό δεν πετούσαν και χθες και προχθές καθόλου τα αέρια μέσα. Ναι. Σήμερα όμως είναι καλύτερη μέρα, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν ισχυροί και οι άνεμοι και είναι, δυσκολεύουν ακόμη και σήμερα την κατάσταση. Προφανώς πανφιστάει και είναι τόσο μεγάλη η δασική έκταση η οποία καίγεται. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δασική έκταση
0: βέβαια,
1: που έχει καεί.
0: Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. 100.000 χιλιόμετρα λέει.
1: Είναι από τα λίγα δάση που είχαν απομείνει στην Δυτική Αττική, αυτό που καίγεται αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Αύριο θα είναι μια ακόμα λίγο καλύτερη μέρα.
0: Πριν πάμε στο αύριο, δώστε μας λίγο τις επόμενες ώρες.
1: Τις επόμενες ώρες οι άνεμοι στην περιοχή θα είναι περίπου στα 4 με 5, όσο πιο ψηλά όπως είπαμε θα
0: έρθουν
1: και τα 6 μποφόρ.
0: Δεν θα πέσουν περισσότερο δηλαδή, δεν θα κοπάσουν περισσότερο σήμερα.
1: Θα κοπάσουν από αργά το απόγευμα βράδυ, θα κοπάσουν, δεν ξεπερνάνε τα 4 μποφόρ περίπου στις περισσότερες περιοχές που μένει την πυρκαγιά εκεί στην Αττικοβιωτία. Στην Αττική δηλαδή πλέον, ουσιαστικά η φωτιά είναι μόνο στην Αττική πλέον η πυρκαγιά που μένει. Δυστυχώς, που ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε μέχρι την Αττική, επιτέχοντας μεγάλο κομμάτι πάνω από 100.000 θέματα. Είναι πρώτη εκτίμηση αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Η φορά τη είναι προς τα Μέγαρα. Δηλαδή, υπάρχουν 3-4 ενεργά μέτωπα, ουσιαστικά μικρά σχετικά, όχι τεράστια, αλλά έχει φτάσει σε 3-4 με ενεργά μέτωπα η φωτιά από ό,τι φαίνεται από τον δορυφόρο. Ένα που είναι που πάει προς τα Μέγαρα.
0: Ναι.
1: Και άλλο ένα το οποίο είναι στον Άγιο Νεκτάριο, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο καίει και πολύ μεγάλη δασική έκταση και εκεί. Αλλά η φορά των ανέμων είναι βορειάδες, έτσι είναι βόρεια άνεμοι.
0: Διάβαζα ότι αυτή η βόρειο-δυτική είναι αυτό που κατεβαίνει γρήγορα την πλαγιά ο άνεμος, ας πούμε, και παρασύρει τη φωτιά.
1: Όταν οι άνεμοι περνάνε προς τα κάτω, περνάνε την πλαγιά και κατεβαίνουν προς τα κάτω, ενισχύονται πολλές φορές. Δηλαδή, ως καταβάτες, έτσι το λέμε μετεωρολογικά, ενισχύονται όταν κατεβαίνουν την πλαγιά οι άνεμοι. Γι' αυτό και είδαμε και τη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει και ειδικά στο Πορτογερμενό τότε το βράδυ που κατέβηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά μέσα στο Πορτογερμενό και δυστυχώς.
0: Ολική καταστροφή έχουμε εκεί δυστυχώς.
1: Και αυτό που έχει γίνει πραγματικά στην Δυτική Αττική τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι μια τεράστια καταστροφή. Με τις πυρκαγιές στα Βίλια, με τις πυρκαγιές στα Δερβενοχώρια. Είναι μια τεράστια πραγματικά καταστροφή.
0: Αλλά αυτό που έγινε τώρα στο Πορτογερμενό δεν το θυμόμαστε τα τελευταία.
1: Στο Πορτογερμενό δεν είχε γίνει.
0: Κάηκε ολόκληρο το χωριό εκεί.
1: Ναι, δυστυχώς. Ήταν η αλήθεια είναι ότι οι άνεμοι εκείνες τις μέρες ήταν θυελλώδη. Δηλαδή χθες και προχθές ήταν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα προφανώς και τα επίγεια, τα εναέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτως ή άλλως. Όταν έχει τέτοιο αέρα δεν μπορείς να κάνεις δυστυχώς τίποτα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Τετάρτη 5 Αυγούστου, Railway Festival, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Just Music.
9: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια, τόσα βράδια.

Jazz Music εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spike, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με τα τελευταία hits, με αυτά που γουστάρεις να ακούς, με αυτά που η μουσική δεν βάζει όρια, γιατί έτσι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Ελληνικά, ξένα, hip hop, rap, trap, ό,τι θέλεις θα το ακούσεις, αρκεί να είναι επιτυχία. Δέσου, κάτσε αναπαυτικά, δέσου, γιατί δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Εδώ θα μείνεις και πάμε να ξεκινήσουμε.

Jazz Music εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Μίστερ Σπάκη, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με τα τελευταία hits, με αυτά που γουστάρεις να ακούς, με αυτά που η μουσική δεν βάζει όρια, γιατί έτσι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Ελληνικά, ξένα, hip hop, rap, trap, ό,τι θέλεις θα το ακούσεις, αρκεί να είναι επιτυχία. Δέσου, κάτσε αναπαυτικά, δέσου, γιατί δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Εδώ θα μείνεις και πάμε να ξεκινήσουμε.

Και θα ξεκινήσω με νέα διεθνή, γιατί πάνω απ' όλα ένα πράγμα μας χαρακτηρίζει είναι αυτό. Η Lana Del Rey λοιπόν δεν ετοιμάζει πλέον μόνο ένα άλμπουμ, αλλά δύο. Το πρώτο έχει τίτλο Stove, ενώ αποκάλυψε ότι δουλεύει παράλληλα και πάνω σε ένα companion άλμπουμ που περιέγραψε ως Beautiful. Η Lana έχει αλλάξει αρκετές φορές τίτλο και κατεύθυνση στο project, οπότε οι fans περιμένουν να δουν ποια τραγούδια θα καταλήξουν τελικά σε κάθε δίσκο. Το βέβαιο είναι ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ πλούσιο και νέο μουσικό έτσι, κεφάλαιο για τη Lana Del Rey. Just Music, εδώ είσαι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Just Music.

Θα σε πάω στη μουσική γενικότερα και θα μιλήσω για τα streams. Η μουσική κατανάλωση λοιπόν συνεχίζει να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Σύμφωνα με την έκθεση της Luminate, στο πρώτο μισό του 2026 καταγράφηκαν παγκοσμίως 2,8 τρισεκατομμύρια on demand audio streams, από τα οποία τα 732,7 δισεκατομμύρια έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η R&B και το hip hop παραμένουν πρώτα, αλλά Latin και Country ανεβαίνουν γρήγορα με ονόματα όπως ο Bad Bunny, καταλαβαίνετε το λόγο, και η Ella Langley, και να οδηγούν γενικότερα αυτή την αλλαγή. Για να δούμε πώς θα πάμε. Just Music. Είμαι ο Mr. Spy και είμαστε παρέα.

σε άλλα μουσικά νέα, δεν θα αφήσω να μην σχολιάσω και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σας είπα, στη νέα έκθεση που έκανε Illuminate καταγράφει κάτι που μέχρι πρότινος το συζητάγαμε σε ένα θεωρητικό έτσι, πλαίσιο. Το AI Generated Μουσική συγκεντρώνει εκατομμύρια streams. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Living on Borrowed Time του Breaking Dust. Προς το παρόν, λοιπόν, η συνολική επίδραση της τεχνικής νοημοσύνης παραμένει μικρή σε σχέση με τους κανονικούς άρτης, αλλά η παρουσία της και τα δεδομένα σημαίνει ότι η συζήτηση για δημιουργία, δικαιώματα και ειδικότητα στην ουσία τώρα ξεκινάει.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM.
9: I love it.
8: Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
10: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
17: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, θα σε πάω στα δικά μα τα μουσικά. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλε αυτέ οι μεγάλε συναυλίε. Ήδη έχουμε δει μεγάλου και αγαπημένου artist και Έλληνε και του εξωτερικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το εξωτερικού κατά βάση είναι στην Αθήνα. Τώρα θα σου πω μεταθυμητό το Edge Festival, Florence and, και The Cure που ήρθαν στην Αθήνα. 14 Ιουλίου, Florence and the Machines και μαζί με Suede και Holly Hamstone. Ενώ στι 15 ήταν η The Cure, Nothing But Thieves και Matt the Bergenker. Και έγινε ένας χαμός για το alternative pop ή μέχρι το ιστορικό έτσι, βρετανικό pop που συνδυάζουν. Θέλω να σου πω για την Amy Σκούμπρα, θέλω να σου πω για την Ελένη Φουρέρο, θέλω να σου πω για το Θοδωρή Φέρι, θέλω να σου πω για την Ρουνία Καλιμάνη. Γενικότερα έχει γίνει ένας χαμός πλέον με τις συναυλίες. Είναι και ένα καλοκαιρινό δικό μας έθιμο. Μάλλον τίνει να γίνει ένα καλοκαιρινό έθιμο. Just Music εδώ, η Σέιμου, εμείς θα σπάει και εδώ ακόμα την καλύτερη μουσική.

Θα συνεχίζουμε διεθνή νέα. Ο Bob Dylan λοιπόν επιστρέφει στην Βρετανία για μια νέα περιοδία 10 συναυλιών. Θα απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και κάμερων στις συναυλίες του και οι θεατές θα τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές κλειδωμένες θήκες. Είναι τρεις νέοι μουσικοί που εισήχθηκαν στην πάντα του Dylan για την περιοδία. Και για να δούμε σε αυτή τη νέα εμπειρία, έχουμε ξανά μιλήσει για μια νέα εμπειρία συναυλιών. Μένει τώρα να τη δούμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις, κόψε ταχύτητα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
15: Just Music.

Ολοκένουργιο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε η Λένα Ζευγαρά. Θα. Επίσης θέλω να πω ότι λίκαρε και η Κατερίνα Λιόλιου ένα κομμάτι από το επερχόμενο σίγκλ της. Την προσοχή σας παρακαλώ, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται viral. Και επίσης ο Γιάννης Σοφακίνος που γράψε τα ούδια της Κατερίνας Λιόλιου βγάζει και δικό του καινούργιο τραγούδι. Νομίζω λέγεται Ραντεβού στο Εκκλησάκι, αν είδα καλά από το λικάρισμα που έκανε και ο ίδιος. Για να δούμε, έχουμε ξεκινήσει και καινούργια τραγούδια να πηγαίνει η κατάσταση.

Jazz Music, αυτό ήταν λοιπόν. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα, παρέα με την καλύτερη μουσική, με όλα τα τελευταία νέα. Ραντεβού στο επόμενο. Αυτά είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έρχεται. Ξεκινάει η ζέστη, ξεκινάνε όλα. Εσείς θέλω να παραμένετε δροσεροί, ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Μέχρι το επόμενο, για χαρά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Θα είναι γεμάτες επιτυχίες, ενδιαφέροντα νέα από την προηγούμενη εβδομάδα, κινηματογραφικές προτάσεις, θετική ενέργεια, ό,τι χρειαζόμαστε όλοι μας σε αυτή την τεράστια ραδιοφωνική συντροφιά που πιάνει όλη την Ελλάδα, την Αμερική, την Αυστραλία, την Κύπρο, την αγαπημένη, το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλη μια παρέα εδώ με αυτά τα μαγικά τραγούδια. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για επικοινωνία και πάμε να μου στείλετε κι εσείς με τα μηνύματά σας ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, εκεί σας περιμένω και στο μήνυμά σας θέλω και το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και φυσικά το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Κάντε και ένα follow το account για να δώσω σίγουρα το μήνυμά σας. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram για την επικοινωνία μας τώρα.

0: μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ένας παπαγάλος κουστό έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καθώς είναι ίσως ο μοναδικός παπαγάλος σε ολόκληρο τον πλανήτη που κάνει καταδύσεις. Ο ιδιοκτήτης του, Στίβεν Λόβερη, έφτιαξε για την Μπεμπέ, έτσι λέγεται ο παπαγάλος, ένα προσωπικό μίνι υποβρύχιο και τώρα το πουλί εξερευνά μαζί του τον υποβρύχιο κόσμο στις Μπαχάμες. Πριν πάρει μαζί του στην κατάδυση την Μπεμπέ, βέβαια, ο Στίβεν δοκίμασε.

έδωσε πρώτα με το μικροσκοπικό αυτοσχέδιο υποβρύχιο αποδοχείο φαγητού και φιάλι αέρα paintball μέσα σε μια μπανιέρα και αφού αποδείχθηκε ασφαλές, έβαλε μέσα το παπαγαλάκι του και βούτυξαν στο βυθό. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου και έχουν γίνει το viral της εβδομάδας.

Ελάτε να πάμε σε μια εμβληματική αλλά και τρομακτική για πολλούς οδηγούς γέφυρα, η οποία άνοιξε ξανά μετά από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο λόγος για την Rainbow Bridge στο Τέξας. Μια γέφυρα που συνδέει τις κομιτείες Jefferson και Orange πάνω από το ποταμό Nets και αποτελεί βασική οδική αρτηρία μεταξύ των πόλεων Port Arthur και Bridge City. Γνωστή για την απότομη κλίση της, η Rainbow Bridge συγκρίνεται συχνά με την αίσθηση μιας απότομης ανόδου σε roller coaster, σε τρενάκι Luna Park δηλαδή. Κατασκευάστηκε το 1938 και είναι από τις υψηλότερες γέφυρες στην ακτή του κόλπου, φτάνοντας σχεδόν τα 60 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό μήκος της ξεπερνά τα 440 μέτρα. Η γέφυρα, για την ιστορία να σας πω, είχε μείνει κλειστή από το Μάρτιο που πέρασε, πέρσι δηλαδή, το 25, λόγω σημαντικών δομικών εργασιών, και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το προηγούμενο Σάββατο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμουλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.filozoikoskalamatas.com.
10: Στο σπίτι με μόνη.

0: είσαι.
1: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη έρευνα. Το γεγονός ότι έχουν κοιτάξει σε οθόνη κινητού τηλεφώνου που ανήκει σε άγνωστο σε αυτούς άτομο, παραδέχεται ένας στους δύο Ευρωπαίους. Ειδικότερα, έρευνα που έκανε γνωστή εταιρεία τηλεφωνίας δείχνει ότι οι δημόσιοι χώροι στην Ευρώπη έχουν μετατραπεί σε κοινές οθόνες. Το 56% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πως έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού ενός αγνώστου, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να αναφέρονται ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει κανείς την οθόνη κάποιου άλλου. Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους δε παραδέχεται πως έχει κοιτάξει το κινητό κάποιου άλλου από περιέργεια, επίτηδες, γεγονός που αποκαλύπτει μια ροή ιδιωτικού περιεχομένου από προσωπικές φωτογραφίες έως τραπεζικά στοιχεία. Άρα λοιπόν, αυτή η λειτουργία που έχουν κάποια κινητά τηλέφωνα, να μην μπορείς να δεις στο κινητό αν είσαι κοντά, στο κινητό ενός ξένου εννοείται, μάλλον έχει σημαντική χρήση.

πάμε σε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και λίγο τρομακτικό. Δεκάδες κινέζικης κατασκευής ανθρωποειδή ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, καταγράφοντας χρόνους ρεκόρ και προσπερνώντας τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον ίδιο αγώνα δρόμου. Ακούστε εκεί που έχουμε φτάσει τώρα. Ενώ στον ίδιο αγώνα πέρσι το ρομπότ που στέφθηκε πρωταθλητής κατέγραψε χρόνο 2 ώρων και 40 λεπτών, το διπλάσιο χρόνο που κατέγραψε ο άνθρωπος που ήταν νικητής στον αγώνα, φέτος η εικόνα άλλαξε. Αφενός ο αριθμός των ρομπότ που συμμετείχαν αυξήθηκε από 20 που ήταν πέρσι σε πάνω από 100, αφετέρου τα ρομπότ που διεκδικούσαν την νίκη ήταν αισθητά πιο γρήγορα από τους επαγγελματίες δρομής. Το ρομπότ που τελικά κατάφερε να φτάσει πρώτο στη γραμμή τερματισμού σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, υπερβαίνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε ο Τζέικοπ Κυπλινό, ο αθλητής φαινόμενο τον περασμένο μήνα στη Λισαβόνα, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για το τι συμβαίνει και πού θα οδηγηθεί όλη αυτή η ιστορία με τα ρομπότ και την τεχνητή νοημοσύνη.

κουράζει, δεν πέφτει πολύ η λύπη.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγια σε

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να πούμε ότι η σαρωτική έλεγχη της τροχέας στους δρόμους της χώρας, και θα μιλήσω για τα στοιχεία που έχω για τους δρόμους της Αττικής, αν και δεν πάνε μακριά και οι υπόλοιπες πόλεις, φαίνεται πως έχουν αποτελέσματα, αφού τα στοιχεία δείχνουν πως έχει πέσει το ποσοστό των μεθυσμένων οδηγών. Πριν από 2 περίπου χρόνια, στους ελέγχους οδηγών οχημάτων για αλκοτέστ, το 4-7% εντοπιζόταν πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Πλέον το ποσοστό αυτό έχει πέσει στο 0,7%, γεγονός που φανερώνει ότι η απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για καθημερινούς και σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους δείχνει πως αποδίδει.

Λίγο πριν το τέλος, μια υπενθύμηση για το Τίγκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, το Instagram account μου. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις μουσικές σας προτάσεις, με τις ειδήσεις από την περιοχή σας, με ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε με αυτή την πολύ πολύ μεγάλη συντροφιά. Τίγκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, κάντε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και μην μου ξεχνιέστε, σε κάθε μήνυμα περιμένω μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να το πω το μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε μαζί ραδιόφωνο. Να ευχηθώ να περάσετε υπέροχα, γιατί οι μέρες οι Άγιες, οι μέρες των γιορτών του Πάσχα είναι εδώ. Με όσους θέλετε, με αυτούς που αγαπάτε, με υγεία, με χαρά και αν γίνεται και με ραδιόφωνο, με καλό ραδιόφωνο, όπως αυτό εδώ που μας φιλοξενεί. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Ραντεβού στην επόμενη προγραμματισμένη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γεια και χαρά!

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά!
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Ionion FM. Κοντά σας.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και είμαι εδώ ξανά μαζί σας στην παρέα σας, γιατί θέλουμε να περνάμε και να έχουμε ωραίες στιγμές στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα. Ελάτε και συντονιστείτε. Έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες με πολύ ωραία μουσική, ενδιαφέρουσες ειδήσεις και πολλή κουβέντα.

Θα σας πω τώρα και την άχρηστη είδηση της ημέρας. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά όταν υπάρχει παγκοσμίως τόση φτώχεια και τόσα προβλήματα, το να πωλείται μια χρυσή τουαλέτα με όνομα Αμερική 12 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε ότι αυτός που την αγόρασε μάλλον δεν ήξερε τι να κάνει τα χρήματά του και δεν είχε καν την ευθυξία να σκεφτεί ότι με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια συνήθιστη, λέει, και άκρος προκλητική δημιουργία ενός Ιταλού καλλιτέχνη που λέγεται Maurizio Cattelan. Βγήκε στο σφυρί από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 12,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η τουαλέτα με την ηρωνική ονομασία Αμερική δεν θα χρησιμοποιηθεί για αυτό που δημιουργήθηκε. Όχι. Ένας συμπυκνωμένος χρυσός το βλέπεις όμως ως τουαλέτα. Όμως αυτός που τα έδωσε αυτά τα λεφτά δεν σκέφτηκε. Δεν σκέφτηκε τίποτα παραπάνω από το να τα πετάξει έτσι απλώς για να αγοράσει χρυσό.

Πώς μου αρέσουν οι έρευνες που αφορούν στην αγάπη, στις αγκαλιές και στα φιλιά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Μάλιστα, λέει, το πρώτο φιλί, ξέρετε πότε δόθηκε? Δόθηκε πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Βεβαίως.

έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Λύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίνει

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Επιστρέψαμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Μαρία Διαγνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Ελάτε και συντονιστείτε στο δικό μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα, να περάσουμε καλά. Έχουμε να πούμε πολλά.

Το έχετε καταλάβει ότι εγώ έχω μια τάση ότι έχει σχέση με την νοημοσύνη, με τα AI και όλα αυτά. Ναι, τα βρίσκω πολύ διασκεδαστικά σε σημείο που δεν θα μπουν στη ζωή μας και θα μας τη φέρουν τα πάνω κάτω. Έλα όμως που ακόμα και όλα αυτά τα τεχνολογικά δημιουργούν πολλά προβλήματα, έτσι λέει δημιουργήθηκε μια νέα επιχείρηση χωρίς ανθρώπους, προσέξτε με, και μέσα σε 72 ώρες η τεχνητή νοημοσύνη τη μετέτρεψε αυτή την επιχείρηση σε ένα τεράστιο χάος. Ναι. Ξέρετε γιατί? Πήρανε, λέει, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις μετέφρασαν. Από την άλλη, υπάρχουν και εργαζόμενοι που σου λένε ότι με το AI και γενικώς με την τεχνολογία έχει βελτιωθεί η ζωή μας, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες εργασίας. Ναι, όλα γίνονται. Αρκεί να γίνονται σωστά. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος χρειάζεται υποστήριξη από έναν άλλο άνθρωπο που ανακάλυψε μια τεχνητή νοημοσύνη, που ανακάλυψε ένα AI. Αν εξαφανιστούν οι άνθρωποι, απλώς δεν θα υπάρχει ζωή. Το σωστό και το καλό είναι να υπάρχει μια συμπόρευση και της τεχνολογίας και του ανθρώπου μυαλού.

Η σημασία της πίστης. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πίστη και πρέπει να έχουμε πίστη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και ξέρετε κάτι, την πίστη δεν χρειαζόμαστε μόνο εμείς που ενδεχομένως δεν έχουμε την πολύ φωτεινή, την πολύ πλούσια, την ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του ζωή. Την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Έλτον Τζον, ο Σερ Έλτον Τζον, ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς μουσικούς, τραγουδιστές, συνθέτες. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρυσι ένα ταξίδι του στην Νότια Γαλλία έχασε από μία ίωση, από κάτι που τον χτύπησε τέλος πάντων, έχασε την όρασή του στο δεξί του το μάτι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος από μία βαριά λίμωξη έχασε το μάτι του το δεξί και το αριστερό συνεχίζει να έχει προβλήματα. Άρα αυτός ο πλούσιος, ο τεράστιος, ο άνθρωπος ζει μία πιο δύσκολη φάση ζωής. Παρ' όλα αυτά γυρίζει και λέει ότι ναι, άλλαξε η ζωή μου, αλλά κοιτάξτε, πιστεύω ότι η επιστήμη θα βρει τη λύση και στο πρόβλημά μου. Έχω ζήσει μία απίστευτη ζωή, λέει, αλλά πιστεύω πως υπάρχει ακόμα ελπίδα. Και τι σημαντικό και πόσο όμορφο πραγματικά να συμπορευόμαστε με την ελπίδα και με τη βαθιά πίστη στη ψυχή ότι όλα θα πάνε καλύτερα, γιατί όλα θα είναι καλύτερα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Η πρώτη μας ώρα γράφτηκε πλέον στην ιστορία και περνάμε στη δεύτερη. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαστε στην παρέα σας και έχουμε να πούμε πολλά όμορφα, διαφορετικά, ιδιαίτερα. Θα μιλήσουμε ακόμα και για το πώς συμπεριφέρονται τα ζωάκια μας σε σχέση με εμάς. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

Λοιπόν, τα σκυλάκια μας, λέει, έχουν συμπεριφορές όπως έχουμε εμείς. Τι εννοώ? Οι έρευνες που βγήκαν λένε ότι μπορεί να μιλάνε όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς. Φωνάζουμε? Φωνάζουν. Εκνευριζόμαστε? Εκνευρίζονται. Είμαστε πιο ήρεμοι? Απαντούν και αυτά με τη φωνούλα τους πιο ήρεμα. Ο σκύλος συνεχίζει να επαναλαμβάνει ό,τι βλέπει. Το παιδί σου και το σκυλί σου άλλωστε, όπως το μάθεις, μπορεί, λέει, να κοιμούνται όπως εμείς. Λογικό δεν είναι? Γιατί οι σκύλοι έρχονται και κολλάνε δίπλα σου. Κοιμάσαι, κοιμούνται κι αυτοί. Μπορεί, λέει, να εκφράζουν την αγάπη τους όπως ακριβώς κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή θέλουμε αγκαλιές, θέλουμε φιλιά, αυτό διεκδικούν και αυτοί. Αγκαλιές και φιλιά. Μπορεί, λέει, να ενθουσιαστούν με τους ίδιους ανθρώπους που ενθουσιαζόμαστε κι εμείς. Είναι αυτό που βγαίνει από την ψυχή μας, το καταλαβαίνει αμέσως και ο σκύλος μας. Μπορεί, λέει, να υιοθετήσουν και κοινωνικές προτιμήσεις όπως κάνουν τα αφεντικά. Βέβαια, άλλα σκυλάκια είναι πιο κοινωνικά και κάθονται και τα χαϊδεύεις, και άλλα είναι ξινά, όπως είναι και τα αφεντικά τους. Επίσης, μπορεί να υιοθετήσουν το στρες μας. Και αυτό σίγουρα που υιοθετούν είναι το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα πόνος ή πρόβλημα ψυχής σε εμάς και το σκυλί μας να μην το καταλάβει και να μας αγκαλιάσει με το δικό του μοναδικό τρόπο.

Πώς μ' αρέσουν αυτές οι ειδήσεις που με αφορούν απολύτως. Ξέρετε, εγώ μια ζωή λέω ότι έχω πιστώσει τα 115 χρόνια στη ζωή. Έτσι το έχω δει εγώ. Και αυτό και στην γενέθλια τούρτα βάζω πάνω από 100 κεράκια. Έτσι το έχω δει εγώ. Και έρχεται λοιπόν ο καθηγητής Χρούσος και λέει: είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια, αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες. Καλά, αυτό είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ο Γιώργος Χρούσος είναι κορυφαίος καθηγητής ενδοκρινολογίας και διευθυντής της μονάδας κλινικής και μεταφραστικής έρευνας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για 132 χρόνια ζωής και αυτό πρέπει να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε, να το πούμε και να το πιστέψουμε, αρκεί να μην έχουμε τόσο πολύ στρες. Έρχεται αυτό το στρες και μας τρώει την ψυχή και μας τρώει το μυαλό. Λοιπόν, δεν ξέρω το 132 είναι πολλά, αλλά να ζήσουμε όμορφα και να ζήσουμε με απόλυτη παρουσία στη ζωή μας. Έλατε λοιπόν να τραγουδήσουμε ένα υπέροχο τραγούδι και να πούμε μια χαρά είμαστε και πάμε παρακάτω.

Και επιστρέψαμε στη δική μας συχνότητα, στην αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου και θα είμαι για λίγη ακόμα ώρα στην παρέα σας. Ελάτε και συναισθείτε, θα περάσουμε καλά.

Και για να έρθω να συνδέσω αυτό που θα σας πω τώρα με την προηγούμενη ιστορία, είπαμε να θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια, να έχουμε πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Και μας λένε οι ειδικοί, αποφάσισε, λέει, τι είναι αυτό που θέλεις. Πίστεψε ότι μπορείς να το ζήσεις, ότι το έχεις. Το έχεις τώρα και το ζεις. Θα μου πεις, μα εγώ δεν το ζω. Το ζεις. Εάν αποφασίσεις ότι το ζεις, το πιστέψεις και το πιστέψεις με όλη σου την καρδιά και πεις ότι πραγματικά αξίζω να ζήσω αυτό που φαντάζομαι, που νιώθω, που θέλω, τότε σίγουρα θα πάνε έτσι τα πράγματα που θα έρθει το θαύμα και θα είναι ακριβώς μπροστά στα χέρια σου. Είναι τυχαίο, πιστεύετε, ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδάει το αξίζω, αξίζω, αξίζω. Κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς.

Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα ωραίο δίωρο μαζί μου. Είμαι η Μέρια Βιερινοπούλου και ανανεώνω ξανά το ραντεβού μας, γιατί θα είμαι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στη δική σας συχνότητα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν και άλλες πολύ ωραίες εκπομπές. Μην ξεχνάτε αυτό που σας λέω πάντα. Να βλέπετε που θέλετε να πάτε και να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Γιατί όλα τα άλλα γίνονται. Αρκεί εμείς να είμαστε οι πρωταγωνιστές, οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι της δικής μας ζωής. Γεια σας.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Ιόνιον 95,8.

Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στο χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ. Διαφορετικά θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μία μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα, δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια,

Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ειρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7, την απιστία».

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες, με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε? Παιδιάστικο, αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ionion FM Stereo.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionian FM.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των Όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μέσα στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

ξέρεις, απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

Ελάτε τώρα να απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τι λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να αρρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιον.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

στα αλήθεια. Έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Παντζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων, πολύ πονεμένο, που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες, τότε που με ξύπναγες τα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι, μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουα!

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό διώρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Ερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

Ionion 95,8 FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Κι ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλβάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές, και έλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτη τη καρδιά στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Κλαδί ροδακινιά και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμβότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Είναι από αλφα καθαρό και όταν